0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφαίρα

φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

τροχιά με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: τρυφερά, τρυφερά.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
7: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: Έλα κύριε Κοράνη, Ανδρέας Κοράνη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Τον αρέσουν οι Σάιμο και Καρφάνκελ και το κράτησε εκεί πέρα μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά νομίζω και εσείς το απολαύσατε, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
1: Νομίζω πως όλοι το απολαύσαμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Μίσης Ρόμπινσον.
1: Ελπίζω να το απόλαυσε και ο φίλος ο Πέτρος, γιατί είναι αυτός που κάνει ποδαρικό σήμερα με το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Πρωινός.
0: Έχει καιρό να μας κάνει ποδαρικό, μια που το λες, ο Απόστολος. Αποστόλη, σημειώνουμε απουσία.
1: Α, και μάλιστα είναι διπλή, γιατί μαζί με τον Απόστολο,
0: ναι,
1: που μας ακούει.
0: Και το Τέρι, ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος ο Μπλατσιώτης, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τι ωραία δροσιά ήταν το βράδυ. Και νωρίς το πρωί, λέει σήμερα. Επίσης, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές του
0: Γιάννη του Παπαδόπουλου.
1: Του βραδιού, λέει.
0: Και πιο πριν, ναι.
1: Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι σωστά, τις επιμελείτε, λέει, τις επιλογές η Δέσποινα Ιτάσου. Η οποία είναι εκπληκτική, φίλε Πέτρο. Καλή συνάχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν, λέγω ημίν. Αμήν.
0: Ξέρεις τι. Για βες. Πήγα να σου ξεφύγει το συνέχεια και πήγα να τα ακούσω σαν συνάχη. Καλά. Και λέω. Ρε, ευχή, καινούργια ευχή. Μάλλον τώρα και με το κρυάκι λίγο που έκανε το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί, όσοι είστε πολύ πολύ πρωινοί.
1: Και χθες το βράδυ.
0: Μια ζακετούλα, κάτι, ξέρω εγώ, κάτι έτσι λίγο πιο. Μια φανέλα έτσι λίγο πιο να πιάνει, γιατί έχει αρκετή δροσιά. Έκανε και αρκετές βροχές χθες και μετά άλλαξε λίγο και το ρευματάκι, έκανε λίγο έτσι αέρα και
1: έπεσε, έπεσε η θερμοκρασία.
0: Ήταν, ξεκάθαρα. Δηλαδή και εγώ χθες το βράδυ στη μικρή μου βόλτα έβλεπα ότι οι μισοί κάτι είχαν βάλει, έτσι ένα ελαφρύ μπουφανάκι.
1: Όχι, φίλε, τι έβλεπες τους μισούς? Εγώ χθες ήμουν έξω σε μια υποχρέωση που είχα.
0: Χωρίς περίδα.
1: Και ήμουνα με τον Κοντομάνικο,
0: ναι, και
1: από ένα σημείο και μετά υπήρχε κρύο, δηλαδή ήθελε ζακέτα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα το πρωί, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, με ζακέτα μπήκα. Έβαλα και το καπελάκι μου και είπα, παίρνω το καπελάκι
0: πήρα
1: μου
0: το
1: και
0: φεύγω.
1: Πήρα
0: το καπελάκι μου, έτσι. Ο Αντωνάκης, ο Κυραντωνάκης.
1: Ο Κυραντωνάκης και ο Κυραργυράκης.
0: Ενεφανίστη.
1: Ο Δούμπλατζης και ενεφανίστη, φίλε, να μας ακούει από την Λάρισα.
0: Τώρα,
1: σου λέει, δεν γίνεται, λέει, η
0: ώρα.
1: Ευαγγελία μόνο να στέλνει από την Λάρισα. Θα πάω και εγώ εκεί. Ο Αργύρης μας ακούει από
0: τι
1: την Λάρισα.
0: Τι έκανε στη Λάρισα, κύριε Αργύρη?
1: Έχουν γυρίσματα τα παιδιά.
0: Ναι, φαντάστηκε.
1: Είναι με.
0: Για την αγροτική εκπομπή.
1: Από το χωράφι στο ράφι, ναι. Κάνουν γυρίσματα. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της εκπομπής, η οποία είναι από τις πιο πετυχημένες, τουλάχιστον σε επίπεδο τηλεθέασης στην ΕΡΤ3. Την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Χάρη σε αυτόν τον εκπληκτικό παραγωγό, τον Αργύρη τον Δούμπλατζη, ο οποίος μας ακούει. Και από Λάρισα. Γεια σου, ρε φίλε, καλημέρα.
0: Μάλιστα, δηλαδή Αργύρη σήμερα, αφού είσαι στη Λάρισα, ψάρεμα δεν έχει. Ψαρεύεις τον γκάμπο. Θα πιάσεις
1: σε ριχά νερά, φίλε Αργύρη, όπως λέει και η έκφραση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε τώρα για τον Αντωνάκη στο «Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα», ότι πήρε το καπελάκι σου. Δεν ξέρω αν διάβασες την χθεσινή μου ανάρτηση, όπου εντωμεταξύ είχα γράψει το μισό κείμενο. Και εκείνη την ώρα πώς συμβαίνει και τρελαίνομαι, με πιάσανε, πώς το λέμε, συφυλιάστηκα. Λοιπόν, ναι.
1: Για πες.
0: Σβήνει το κινητό, είχε τελειώσει, ναι, η μπαταρία. Ξέρεις τι είναι, να έχεις γράψει μισό κείμενο.
1: Ναι, αλλά και τα δικά σου τα κείμενα, ρε Σύνικο, να είναι λίγο πιο περιορισμένα. Ναι. Γιατί μέχρι να το ολοκληρώσεις τελειώνεις δύο φορές την μπαταρία.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή πήγαμε στο. Λες και ήθελες να το πας προς τα εκεί με το πήρα, ναι, το καπελάκι μου. Λοιπόν, χθες αργά το βράδυ, εκεί μετά τις 10, είχε βάλει στην Κοσμοτέ, που έχει κάθε μέρα κανάλι μόνο με ελληνικές ταινίες κλπ. Είχε βάλει τις διπλοπενιές. Και λέω, λοιπόν, πριν 10 λεπτά, αυτό άρχισα να το γράφω στις 10 και 5, 10 και 10. Άρχισε η προβολή της ιστορικής για πολλούς λόγους ταινίας του Γιώργου Σκαλενάκη, διπλοπενιές. Είναι αυτή που είναι όλοι βασισμένοι στη μουσική του Ξαρχάκου, σενάριου Σακελάριου και Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ και ένα σωρό άλλοι πρωταγωνιστές, Παπαγιανόπλος, Αυλονίτης, γίνεται χαμός. Μέσα σε μόλις 10 λοιπόν λεπτά γράφω, η γνωστή και αχαρακτήριστη εταιρεία παραγωγής που δυστυχώς έχει εξαγοράσει τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματα από πάμπολες ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατάφερε να μου προκαλέσει ήλιγκο, πραγματικά ζαλίστηκα. Εμβόλυμα άσχετα πλάνα από όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Από όλη την γκάμα ταινιών που διαθέτει πλέον η εταιρεία. Από βίντεο, από επίκαιρα. Μια ταινία που ήταν παραγωγής του 65-66 έγινε συνοθήλευμα με σκηνές από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και πάει λέγοντας. Με εικόνες μέχρι και με τα σημερινά κίτρινα ταξί της Αθήνας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και δεν έχεις πιστέψει το πόση έκταση έχει πάρει.
1: Όχι, έχω πιστέψει το πόσο πολύ σε ενοχλεί οποιαδήποτε λοιπόν, παρέμβαση στο αρχικό υλικό.
0: Άθλιο γράφω μοντάζ με σκηνές κατ' επίφαση σχετικές. Πρόσεξε, σκηνές στην ταινία της Διπλοπενιές από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, από τα κορίτσια στον ήλιο, από τη μοντέρα στα χτωπούτα, από το επιχείρηση Απόλλων, ό,τι βρήκε μπροστά του ο μοντέρα, βάλτο μέσα.
1: Για να συμπληρώσει λοιπόν, τι, για να συμπληρώσει
0: τίποτα,
1: το
0: για
1: χρόνο.
0: Να το κάνει έτσι πιο τέτοιο. Με άλλους τίτλους αρχής, με άλλα εφέ, με ατόφια αποσπάσματα άλλων ταινιών, όπου ακούγεται και άλλη μουσική υπόκρουση και όχι η εμβληματική μουσική του Ξαρχάκου που γράφτηκε ειδικά για την ταινία. Και λέω, απορώ πώς δεν διαμαρτύρεται και ο σπουδαίος συνθέτης. Κανονική σαλαμοποίηση. Και να γράφουν στους τίτλους, πάλι και με λάθη και στους τίτλους, τα ονόματα των συντελεστών που έκαναν, ξέρεις, το αρχικό μοντάζ, ναι, την αρχική ηχοληψία κλπ. Και λέω, αν κάποιοι από αυτούς αναστηθούν, θα τους πάρουν στο κυνήγι. Έτσι. Και λέω τα ίδια λίγο πολύ έχουν συμβεί σε ολόκληρη σειρά ταινιών. Από το Θανασάκι τον Πολιτευόμενο, στο Κοριδάκι της Δεσποινίδος, από το Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα, έως το Αλίμονο στους νέους.
1: Όλα αυτά τώρα τα ακούσαμε και όλη αυτή η ενότητα έγινε γιατί έβαλα το καπέλο.
0: Το καπελάκι
1: μου.
0: Έβαλε...
1: Δεν το κρατούσα κλειστό στο στόμα μου. Να σου πω κάτι. Έβαλα και παπηγιόν. Τώρα που είμαι παπηγιόν. Άκου τώρα τι έχει γίνει.
0: Ο Χρόνης Εξαρχάκος με παπηγιόν έκανε τον κατσόνι χθες το τέτοιο. Ξέρεις τι. Είναι σοβαρό το θέμα. Πέρα από το ότι αλλοιώνεται η ιστορική μας παράδοση, έτσι, ο πολιτισμός μας. Τα νέα...
1: Καλά, δεν αλλοιώνεται τόσο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι ενοχλητικό.
0: Μα δεν παρεμβαίνει.
1: Ταινίες τις οποίες τις έχουμε απολαύσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Είναι
1: να τις
0: παρέμβαση
1: βλέπουμε...
0: στο καλλιτεχνικό ρόλο.
1: Συμφωνώ.
0: Εσύ πες ότι γράφεις, ας πούμε, μια δημοσιογραφική δουλειά. Κάνεις μια έρευνα σε μια εφημερίδα.
1: Συμφωνώ.
0: Και μπαίνει κάποιος ο οποίος έχει αγοράσει τα πνευματικά.

0: παλιές ελληνικές ταινίες. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη σε κάνει λίγο υπερβολικό σε επίπεδο αντίδρασης. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και εγώ θα την προτιμούσα έτσι όπως ήταν. Αλλά οκ, okay, ρε φίλε μου. Ναι. Εντάξει.
1: Κάνουν και τις επιχρωματισμούς που εντάξει.
0: Επιχρωματισμούς εγώ θέλω να δω πώς θα ήταν επιχρωματισμένες.
1: Ναι.
0: Και να έχω την επιλογή να δω και την αρχική.
1: Παίζεται όμως άμπραβο και με την αρχική. Γιατί και εγώ καμιά φορά για ιστορικούς λόγους σαν ντοκιμοντέρ βλέπω γιατί με τον επιχρωματισμό έχουν γίνει πιο ευδιάκριτα κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες. Το βλέπω με ενδιαφέρον, αλλά όχι σαν το άπαν. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν επηρεασμένοι από αυτά εδώ, από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, κάποιοι έχουν καβαλήσει τα αυτοκίνητά τους τον τελευταίο καιρό και μπουκάρουν πάνω σε δρόμους, σε τραπεζοκαθίσματα, σε ψιλικατζίδικα, σε παντοπολία. Τι γίνεται, ρε Μπάμπη? Μας πήραν σβάρνα.
0: Λες το τελευταίο που είχαμε εμείς εδώ, στο παντοπολίο στους νέους επιβάτες.
1: Ναι, σε ποια περίπτωση, χήμα και τσουβαλάτα.
0: Χήμα και τσουβαλάτα λέγεται το ψιλικατζίδικο. Νομίζω και αλλιώς
1: ήθελα να το κάνει.
0: Και αλλιώς να λεγόταν, νομίζω ότι χήμα και τσουβαλάτα.
1: Μετά θα με το ονομαζόταν.
0: Έγινε μετά. Βέβαια, χαμογελάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε και δύο τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
1: Τώρα το βλέπω την εικόνα. Όχι απλά το πήρε, μπήκε κανονικά μέσα για να. Μπας και το πέρασε για πάρκινγκ.
0: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός και μπήκε μέσα, παιδιά. Όταν σας λέω, δηλαδή μόνο το κουδούνι δεν χτύπησε, δεν πρόλαβε να χτυπήσει.
1: Όλο μέσα, όλο μέσα. Βάλτε να δείτε φωτογραφίες. Αλλά και το άλλο να μας λέει και ο Ανδρέας ο Κοράνης, λέει αυτό στην άφπακτο. Αυτό έλεγα και πριν στον Μπάμπη. Στην άφπακτο.
0: Το οποίο είναι συγκλονιστικό.
1: Ήταν προχθές, είπες.
0: Προχθεσινό, ναι. Προχθεσινό ήταν το περιστατικό που ένας άνδρας ηλικιωμένος, δηλαδή με ηλικία πάνω από 70.
1: Ναι.
0: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήγε και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητο. Αλλά το τρομερό είναι το αντανακλαστικό της μάνας που αρπάζει το παιδί. Είναι φοβερό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν το είχες δει. Μόλις το είχε πάρει το παιδί για κάποιο λόγο,
0: μπράβο,
1: από το πίσω κάθισμα πήγε να το βάλει στο μπροστινό και ευτυχώς δεν έκλεισε την πόρτα. Κάτι εκεί του λέει, πάει να βάλει τη ζώνη και έτσι όπως το βάζει, έτσι αμέσως το βγάζει σε χρόνο τετέ.
0: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και ένα ακόμα κορίτσι νεαρό.
1: Ναι, που περπατούσε.
0: 15χρονο, 14χρονο, περνάει λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν.
1: Εν τω μεταξύ, όπως το είδα από την κάμερα ασφαλείας που καταγράφηκε αυτό, είναι σοκαριστικό η ταχύτητα, το μπάσιμο με το οποίο έρχεται η κούρσα, και είναι και μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει το αυτοκίνητο δε της γυναίκας, την πήρε στη στιγμή το κοριτσάκι.
0: Άμα σε θέλει λίγο, Νίκο.
1: Πρέπει να έχει γίνει σιδερικά το αμάξι της. Δηλαδή, έτσι
0: ξεκάθαρα, πάνω... αλλά δες ότι έγινε μόνο το αμάξι σιδερικά.
1: Ναι.
0: Ο Θεός τους φύλαξε. Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα, Νίκο, που εγώ θα το σχολιάσω. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να γίνεται αφαίρεση διπλώματος από μια ηλικία και πάνω. Ακόμα κι αν κάποιος είναι, παραδείγματος χάρη, 75 χρόνια τώρα, από μια ηλικία που θεωρώ ότι είναι ίδια, ας πούμε, του μάτς. Και έχει τη δυνατότητα να οδηγεί,
1: Μπαμπή,
0: να υπάρχει 75. Ένα όριο ηλικιακό όπου θα πρέπει να φαινείται το δίπλωμα, Νίκο.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Ο πατέρας μου, έτσι... να είναι καλά ο άνθρωπος, σε λίγο θα κλείσει τα 93. Μέχρι τα 90, ίσως και κάτι παραπάνω, οδηγούσε.
0: Αυτά λέω, Νίκο.
1: Βέβαια, πρόσεξε. Με συνεχείς εξετάσεις και φυσικά όχι με γυαλατζή εξετάσεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι γυαλατζή, Νίκο, εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρουμε άλλο περιπτώσεις εκείνες που με ένα χαρτζηλικάκι που λέει ο λόγος.
1: Ας τους πηγαίνουν σε δημόσια υπηρεσία, σαν πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, 20 ηλικιωμένοι μαζί, μπροστά, ξέρεις, έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρχει και συναλλαγή.
0: Μπράβο.
1: Μπροστά σε δημόσια επιτροπή και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός, βέβαια και εγώ από κάποια στιγμή και μετά ανησυχούσα, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Μα και τα αντανακλαστικά μειώνονται, ρε Νίκο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προφανώς εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που σου λέει, δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, είναι σαν να τους παραμερίζεις.
1: Τον έβλεπα με τι παράπονο.
0: Το
1: όταν έλεγα, μπαμπά, δεν θα οδηγήσει, θα το πάρω εγώ.
0: Και εγώ είχα ανθρώπους στο συγγενικό μου περιβάλλον που ο άλλος τα αγαπούσε το τιμόνι. Δηλαδή ήταν όλη του η ζωή. Ήταν και επαγγελματίας κτλ.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Αρνιότανε
1: τώρα
0: να τα αφήσει. Τους καταλαβαίνω. Αλλά και από την άλλη, ρε Νίκο, δεν γίνεται. Δηλαδή, δες σε πόσες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν χάσει τον έλεγχο.
1: Έτσι όπως το λες τώρα, ακριβώς με αυτό τον πόνο, θυμάμαι ότι το έλεγε πριν από 30 χρόνια ο παππούς μου, ο έμνηστος, ο οποίος και εκείνος είχε αυτοκίνητο και οδηγούσε. Με έλεγε, βρε παιδάκι μου, γιατί τον έλεγα. Λέω, θα σε πάω εγώ παππούς μου τότε εκείνα τα χρόνια, πριν 30 χρόνια. Λέει, παιδάκι μου, αυτό μου δίνει ζωή. Κάπως έτσι με έλεγε.

0: Παραμένουν ενεργοί,
1: ναι.
0: Και έχουν και ένα βαθμό αυτονομίας που την, ναι, χρειάζονται.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει βέβαια και ένα συνταγματικό κόλλημα, γιατί λες, δηλαδή, άμα γίνει κάποια κάθετη απαγόρευση, μετά υπάρχει θέμα να, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συνταγματικά, διότι σου λέει ο άλλος, χάνω ένα δικαίωμα πολίτη που έχω, άρα θα είμαι ένας πολίτης με λιγότερα δικαιώματα. Τέλος πάντων, μπορούν να γίνουν πολλά. Αλλά εγώ θα πω και το εξής. Από την άλλη βέβαια, γιατί έχει μείνει ο παλιός έτσι θεσμός στα 65, και εμείς τώρα εδώ κοντεύουμε.
0: Είναι, στα 65
1: να πηγαίνεις τώρα, πρώτα για την, ναι, επανεξέταση. Και λέω εδώ τώρα, εδώ είναι η υποκρισία της πολιτείας. Και θα σου πω για κάτι. Επειδή έβλεπα χθες ένα άρθρο
0: με τίτλο,
1: ναι, άσχημα νέα για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Έβλεπα ένα στη σελίδα την ειδική, το Current Motor, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτονται και πώς θα το κάνουν και τι θα κάνουν και να αποκάψει ηλικία και μετά να το. Λοιπόν. Και λέω τώρα, και επειδή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επιταγές και τις ακούμε κι εμείς. Έτσι, έχει πάει συνταξιοδότης στα 67. Πολλοί σε κάποιες χώρες λένε και για 70 και για παραπάνω. Κυρία Πολιτεία, δεν μπορείς να μου λες απ' τη μια ότι στα 70 είσαι ικανότατος να δουλεύεις και πρέπει να δουλεύεις για να πριν βγεις στη σύνταξη κλπ. Αλλά από την άλλη να λες ότι στα 65 θέτω, ναι, ένα αμφιβόλο, ναι, τη δυνατότητά σου να οδηγήσεις.
0: Θα μου επιτέψεις.
1: Δεν είναι μια αντίφαση.
0: Να πάω σε μια ελληνική ταινία, ορμόμενος από την κουβέντα σου, στο «Η κόρη μου σοσιαλίστρια», αλλά με μια νέα εκδοχή με και πειραγμένη. Ο γιος μου σοσιαλιστής, δηλαδή μας βγαίνει εξ αριστερών.
1: Δεν είναι σοσιαλισμός, είναι καθαρά
0: τώρα
1: λογική.
0: Δηλαδή, τι σχέση έχει η σύνταξη στα 70 με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω από κάποια ηλικία δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά για να μπορέσει να οδηγήσει.
1: Καθαρά αστικός νεοφιλελευθερισμός,
0: ναι.
1: Δεν μιλάμε για σοσιαλισμό. Δηλαδή,
0: σοσιαλιστικά
1: δεν
0: ακουστικά
1: μπορεί, όχι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει κάπου να συνυπάρχουν. Τώρα εντάξει, κάνουμε χαβαλέμις,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει, δηλαδή, όχι να, δηλαδή πρόσεξε, στα 70 θα πηγαίνεις μόνο με το μετρό ή με το λεωφορείο θέσεις για, πώς το λέει, καθήμενοι για ειδικές ανάγκες και λοιπά στο λεωφορείο για να πας στη δουλειά. Αλλά με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να πας στη δουλειά.
0: Κοίταξε Νίκο, εγώ τώρα για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που κάνουμε, θεωρώ ότι τα 68 ή τα 65 είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλό το όριο, ναι, για να ξεκινήσει κάποιος επανεξέταση.
1: Πρέπει να αρχίζει η συζήτηση μετά τα 70.
0: Αλλά στα 70 στάνταρ θα θέλει. Και εγώ θεωρώ ότι σε μια ηλικία την οποία μπορούμε να την καθορίσουμε κατά μέσο όρο, ή αν θες να μην είναι οριζόντια, να αυστηροποιηθούν τόσο, ναι, τα, ναι, δεδομένα, ναι, ναι, ώστε να πρέπει για να πάρει κάποιος το δικαίωμα της οδήγησης σε αυτήν την ηλικία από τα 72 μέχρι τα 75 να περνάει από κόσκινο, από εξετάσεις.
1: Έχω και μια υπαρξιακή αγωνία, έτσι, γιατί πλέον είναι εκεί μπροστά. Τώρα σε λίγες μέρες κλείνει με τα 57, είναι εκεί μπροστά πλέον. Είναι εκεί. Ξέρεις, όταν πρωτοπήραμε τα διπλώματα και λοιπά, έλεγες, ω, μέχρι να φτάσω στα 65. Τώρα, όσο νουπο.
0: Ρε Νίκο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, λέγαμε πόσο θα είμαστε το 2000 και θα πετάμε με τα διαστημόπλια τώρα.
1: Αυτό ήταν μεγάλο σημείο καμπής
0: το 2000. Ορόσημο.
1: Όλοι λέγαμε, εγώ έλεγα ότι 31 χρονών το 2000.
0: Ναι, πότε θα φτάσουμε και τα λοιπά.
1: Έτσι,
0: περνάει,
1: έτσι.
0: Περνάει ο χρόνος. Το θέμα είναι ότι να περνάει για όλους δίκαια, γιατί ξαναγυρίζουμε τώρα στην εικόνα με την μητέρα η οποία αρπάζει το παιδί και την κοπελίτσα η οποία περνούσε λίγο δευτερόλεπτα πριν. Και εγώ θα σου πω κάτι. Φαντάσου και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε συγγνώμη.
1: Και ναι, ναι,
0: ζητώ,
1: ναι,
0: συγγνώμη,
1: ναι, ναι,
0: έχασα τον έλεγχο. Σε ποια κατάσταση θα ήταν σήμερα, Νίκο, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί
1: διαφορετικά. Δεν ξέρουμε βέβαια για αυτόν στους νέους επιβάτες, για να μην έχουμε και ηλικιακό ρατσισμό. Μπορεί να ήταν και νέος,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος.
0: Στους νέους επιβάτες δεν τα κάνουμε όλα χήμα και τσουβαλάτα σαν το παντοπολείο.
1: Χήμα και τσουβαλάτα.
0: Είναι άλλη μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη.
1: Πάντως λέγαμε για το παρελθόν, τι αφήνει το παρελθόν και τι αφήνει η ηλικία. Η ηλικία αφήνει και απίστευτα αξέχαστα τραγούδια. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τους Bee Gees.
0: Bee Gees, ακούγαμε στο αυτοκίνητο, ρε φίλε, Bee Gees.
1: Στο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου, Μπάμπη, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου.
0: Δεν μπορείς να τη μετρήσεις, Νίκο, δεν μπορείς να τη μετρήσεις.
1: How deep is your love, πάμε να το βάλω, Αντρέας. Μπράβο, ρε Αντρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6. Η πόλη ξύπνησε στο 102 να συζητάμε τις πρωινές μας κουβεντούλες με τον πρωινό καφέ με τον Νίκο τον Λαδιανό. Και βέβαια με όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους, όπως η Ευαγγελία, η οποία λέει:
1: η οποία μας θέλει στον κάμπο.
0: Καλημέρα, λέει, ήρθε, λέει, ο Αργύρης. Σιγά σιγά δεν έρχεστε κι εσείς, κύριοι, να κάνετε μια εκπομπή στην Λάρισα.
1: Εσύ, άμα το ξέραμε αυτό για τον Αργύρη, έπρεπε να στο αναφέρει ότι θα κατεβαίνω Λάρισα. Ναι. Να στέλαμε και ένα μπουκέτο εκεί πέρα, γιατί είχε και γενέθλια η κοπέλα τώρα
0: τι
1: πρόσφατα.
0: Τι ρομαντικό είσαι, ρε Νίκο.
1: Ευγενή, gentleman.
0: Τι ρομαντικό.
1: Να στείλουμε το κάτι τη μα.
0: Όχι, να κανονίσουμε με τον αγαπητό τον Δημήτρη τον Τόζη να πάμε να κάνουμε εκπομπή
1: και
0: μια
1: με παραγωγό τον Αργύρη το Δούμπλατζι. Και με παραγωγό και να τραβάμε και τηλεοπτικά πλάνα.
0: Φυσικά.
1: Και να μα δείχνει και περίμετρο.
0: Να κάνουμε και δύο συνδέσει με την περίμετρο, να μια χαρά.
1: Και θα κάνουμε, κάνουμε σλόγγαν. Ναι. Η πόλη ξύπνησε τώρα και στα Τρίκαλα.
0: Τώρα και στο Παρίσι. Θυμάστε τη διαφήμιση.
1: Άντε με το καλό και στο Παρίσι, μπάμπι μου. Με το καλό και στο Παρίσι. Ακούτε η υπηρεσία. Να ακούει η υπηρεσία, παρακαλώ. Τώρα.
0: Τα αιτήματα.
1: Έχονται σώτα.
0: Τα αιτήματα των ακροατών αυτού εδώ του ραδιοφώνου, φίλε.
1: Πρέπει να ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Τον Ανδρέα, πώς το βλέπεις, Ανδρέα, θα έρθει. Να την κάνουμε την εκπομπή, θα έρθει μια χαρά.
1: Θα πάμε εκδρομή.
0: Καλό γύρω, λέει.
1: Ανδρέα, τώρα του
0: έρθει. Θα έρθω, λέει. Θα έρθω στο Παρίσι, όμως όχι, λέει, στη Λάρισα.
1: Λοιπόν, και μια που αναφερόμαστε στο Θεσσαλικό κάμπο και τώρα μας ακούνε και από την αναμετάδοση όλοι οι φίλοι, να πούμε και από τα νότια της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί την περιοχή των Γρεβενών, μέχρι τα βόρεια της Στερεάς, μέχρι τη Φθιώτιδα εκεί και τη Λαμία, που μας ακούν οι φίλοι μας. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευούλα. 5 Ιουνίου.
0: Και ήθελα και να πολύ στείλουμε να τα χαιρετίσματα και στο Δημήτρη τον Μπυρνάρα που μας ακούει τα πρωινά από την περιοχή εκεί, από το Παλαμά Καρδίτσας,
1: Καρδίτσα,
0: ή από το δρόμο που κάνει πηγαίνοντας από Παλαμά στη Λάρισα.
1: Δουλειά και πίσω. Μας στέλνει την καλημέρα του και ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, πρόσεχε, μην βρεθεί σε κανένα παντοπολείο.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Λοιπόν, και η δαιμόνια ρεπόρτερ μας, η Λία Χριστάρα, βρίσκεται εκεί επί του σημείου. Να μας δώσει και λεπτομέρειες.
0: Κάνει κάτι μερεμέτια, κάτι εξτραβάκια, έτσι λέγω.
1: Της είπαν, έλα λίγο τα κασόνια λίγο να μαζέψουμε. Πω, χθες πάντως γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια ο κόσμος.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ένα παντοπολείο μπαίνει, βγαίνει κόσμος, δεν είναι...
0: Νίκο, λέγανε οι σοφότεροι ημών, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στο περιβάλλον μου, λέγανε ότι όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η κακιά η στιγμή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη, ή καλή στιγμή μπορεί να τη γλιτώσει και να πεις, Θεούλη μου, τι ήταν αυτό που με φύλαξε.
1: Μπάμπη μου, θέλω
0: και
1: να...
0: Και υπάρχει, ναι, αν μου επιτρέπεις, και μια σειρά από βίντεο που βλέπω σκρολάροντας, μ' αρέσει να λέω το σκρολάροντας.
1: Τα σε βίντεο λες με τον Άδωνη ή με άλλα.
0: Όχι.
1: Γιατί χθες κυκλοφόρησα από όλες τις μπάντες.
0: Όχι. Λέω για κάτι βιντεάκια που δείχνει στιγμές που κάποιοι γλιτώνουν από του χάρου τα δόντια στα δευτερόλεπτα.
1: Δηλαδή,
0: περνάει ο άλλος και τα λοιπά, παρκάρει το αυτοκίνητο, κάνει δύο βήματα και πέφτει ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητο.
1: Να σπάξω το προχθεσινό,
0: τέτοιο. Και έχει μια σειρά από τέτοια βιντεάκια στο. Είτε στα κολλήματά μας.
1: Σε social media, σε πλατφόρμες.
0: Ναι, στο TikTok κυρίως και τα λοιπά που είναι, ή και στο Instagram που είναι το ένα μετά το άλλο και λες δεν γίνεται. Δηλαδή περνάει κάποιος με το μηχανάκι του από διασταύρωση και έρχεται ένα φορτηγό με κόκκινο, περνάει, το βρίσκει ξόφαλτσα, έρχεται και από την απέναντι και γλιτώνει.
1: Και πρόσεξε,
0: γελάμε τώρα,
1: φαντάσου σαν τη Ναυπάκτου τι τραγωδία μπορούσε να έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό λέω. Είναι φοβερό. Ότι κάποια στιγμή γίνονται μικρά θαύματα.
1: Μπάμπη, έχεις λογαριασμό στο TikTok?
0: Έχω, ναι.
1: Έχεις. Εγώ, ξέρεις, κρατάω λίγο τα μπόσικα. Έχω πει κιόλας πολλές φορές στην ζωή μου, ακόμη και για το Instagram που μου λέγανε. Στο Instagram, ας πούμε, μπήκα πάρα πολύ πρόσφατα, απλά και μόνο, γιατί είναι στον ίδιο λογαριασμό με το άλλο, με το Facebook, και έκανα μια εικονική τέτοια, απλά για να έχω πρόσβαση, γιατί κινούνται πάρα πολλά μέσα από αυτό,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Απλά να μπορώ να το βλέπω, χωρίς να χρειάζεται να ζητείτε ειδική άδεια. Δεν το χρησιμοποιώ και γενικά έχω πει, ας πούμε, σε πολλούς μου λένε έχεις λογαριασμό εκεί, έχεις λογαριασμό, και στο X, το πρώην Twitter, επίσης δεν έχω. Λέω εντάξει ρε παιδιά, ένα-δυο social media φτάνουν. Έχουμε και πλέον και τα Viber, τα WhatsApp.
0: Ξέρεις
1: το ένα
0: τι γίνεται,
1: το άλλο.
0: Νίκο, εγώ κατανοώ ότι κάποιοι ήμασταν επιφυλακτικοί.
1: Μας έχουν,
0: αλλά πλέον στη δουλειά, με τη δουλειά που κάνουμε, είναι ένας χώρος ανταλλαγής ειδήσεων και θεμάτων. Εγώ θα σου πω ότι μέσα από το TikTok καθημερινά και ψάχνοντας και κάτι βιντεάκια τα οποία παίζουμε στην Περίμετρο.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Προκύπτουν θέματα. Βρίσκεις θέματα.
1: Ναι.
0: Τα βρίσκεις, τα ανακαλύπτεις εκεί πρώτα και μετά τα βλέπεις πλέον στην τηλεόραση και στα παραδοσιακά μέσα ή στο ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: φτάνει δηλαδή η πληροφορία πολύ πιο άμεσα και αστραπία.
1: Απλά κάποια στιγμή θα τρελαθούμε κιόλας, ρε παιδί. Γιατί είμαστε ήδη όλη τη μέρα με αυτό εδώ.
0: Ισχύει.
1: Αφού κάποιος έλεγε, κάποιος έτσι επιστήμονας, έλεγε ότι ανθρωπολογικά οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν με μεγαλύτερους αντίχειρες. Θα είμαστε άνθρωποι σαν τους πυθίκους, γιατί τους αντίχειρες χρησιμοποιούν για το σκρολάρισμα, ειδικά η νέα γενιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να θα αναφερθούμε λίγο και σε αυτή την ιστορικότητα των ημερών όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις που λέγαμε πριν, σχολιάζαμε. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε λίγο στα σώματα ασφαλείας. Πριν πάμε στις ένοπλες δυνάμεις, πάμε στα σώματα ασφαλείας.
0: Για πες.
1: Γιατί είναι κάτι που θέλω να σχολιάσω από καιρό. Έβλεπα πριν και βλέπω και εδώ στη φωτογραφία που έχουμε από το αυτοκίνητο που μπούκαρε εκεί μέσα, το οποίο μάλλον κιόλας βλέπω πινακίδες φθιώτιδας έχει, Λαμίας, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς.
0: Okay.
1: Βλέπω τους αστυνομικούς που καταγράφουν εκεί το περιστατικό. Εμένα με ξέρεις λίγο πολύ σαν χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα. Δεν μένω σε στερεότυπα και φροντίζω από όποια ιδεολογική πλευρά και να το αγγίξει κάποιος, να σέβομαι τον άλλον. Και αυτό που σέβομαι μεταξύ άλλων είναι και το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Και πολλές φορές έτσι προασπίζομαι και το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να είναι άνθρωποι, μιλάω για τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, και να μην τους χαρακτηρίζουν με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς, τους στερεοτυπικούς.
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς. Από την άλλη όμως πρέπει να πω, γιατί έχω ζήσει και ανθρώπους δικούς μου που δούλευαν, εργάζονταν σε αυτούς τους χώρους κλπ. Θυμάμαι κάπως αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλάω τώρα για τη βαναυσότητα που μπορεί να υπήρχε σε εποχές δύσκολες πριν από 50 και 60
0: Ωραία.
1: Χρόνια, αλλά για το σήμερα. Πρέπει να πω ότι οι επισκέψεις μου σε δύο αστυνομικά τμήματα, το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, και γενικότερα όποια επικοινωνία είχα, δεν με ευχαρίστησε.
0: Δεν σου άφησε τις καλύτερες
1: των
0: εντυπώσεων.
1: Δεν μου άφησε, και το λέω και με αφορμή, το κρατούσα και είχα αφορμές και από όταν πήγαμε να βγάλουμε ταυτότητα καινούργια στην κόρη μου τη μικρή, με συμπεριφορές άσχημες, και φαντάζομαι κιόλας να ξέρουν κιόλας ότι είσαι και δημοσιογράφος, δηλαδή ότι μπορεί να τα μιλήσεις, να τα επικοινωνήσεις αυτά. Με συμπεριφορές μπροστά σε μικρά παιδιά, με συμπεριφορές μερικές φορές αδιαφορίας. Τέλος πάντων, προχθές που πήγα και στο τμήμα που πήγα για να παραλάβω την καινούργια. Ναι, την πήρα, να στη δείξω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, αν όχι αγένεια, πολύ δημοσιοϋπαλληλισμός με την κακή έννοια και πολύ αδιαφορία. Και ναι, κύριε, κλείστε πρώτα την πόρτα, ξέρεις, μην βγει καθόλου τέτοιο. Δηλαδή, ναι, πριν ακόμη, επειδή άνοιξα λίγο την πόρτα, μην φύγει τυχόν η ψήξη από το air condition.
0: Ναι, ναι.
1: Πες και μια καλησπέρα, βρε άνθρωπε.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας, αλλά και εγώ, ειδικά προχθές που ήμουνα 12 ώρες στη δουλειά, είχα και εγώ μια δύσκολη ημέρα με πολλές ζωντανές ιδέες. Όλοι έχουμε δυσκολίες.
0: Νίκο,
1: και συναλλασσόμενοι. Σαν. Πες πρώτα μια καλησπέρα. Πες μια γλυκίτα, μια ευγένεια.
0: Νίκο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πού θα πέσεις. Δηλαδή, ναι, και εδώ.
1: Απλά είναι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: το λέω. Αν ήταν μόνο σε ένα τμήμα ή μόνο ένα κρούσμα. Τώρα τελευταία βλέπω λίγο, σας παρακαλώ, και αντιλαμβάνομαι και πόσο δουλειά παραπάνω τους έχει πέσει, που ίσως, ναι, δεν έπρεπε.
0: Τώρα,
1: με τις ταυτότητες.
0: Μην δίνεις δικαιολογίες. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το σε ποιον θα πέσεις. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι με τον πληθυντικό τους, με την ευγένεια, με την τυπικότητά τους, και υπάρχουν και αστυνομικοί όπως αυτούς που περιγράφεις. Το απογοητευτικό ενδεχομένως είναι ότι περιμένουμε πλέον ακόμα καλύτερη συμπεριφορά, γιατί είναι νέα παιδιά τα οποία περνάνε μέσα από σχολές, μορφωμένα παιδιά τα οποία πηγαίνουν και επιλέγοντας να γίνουν αστυνομικοί, και είχαμε την αίσθηση ότι πολύ πιο γρήγορα το επίπεδο που θέλουμε να έχει ο ένας αστυνομικός.
1: Νομίζω ότι δείχνει γενικότερα το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, που έτσι όπως έχουμε φτάσει. Και άντε να
0: σου πω, δεν έχεις άδικο.
1: Ο πρώτος που μπήκα και μου λέει, κλείστε, ήταν και λίγο μεγαλύτερος έτσι σε ηλικία αυτό. Ακούει από μέσα από το βάθος ένας πολύ νέος αστυνομικός. Απαλικαράκι, σου πω, αν όχι γιος μου, που θα μπορούσε να είναι ανιψιός μου. Λοιπόν, με το που ακούει ότι ήρθα για την ταυτότητα, για την παραλαβή, πριν ακόμα με δει, φώναζε από μέσα, ήθελε να ξεμπερδεύει. Ποιος είσαι, για να αρχίσει να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Ποιος είσαι, λες και. Τι να πω, ο Μπακάλης και θέλει να πάρει. Ρε φίλε, περίμενε να με δεις ποιος είσαι. Μπορεί να έχω τα διπλά σου χρόνια. Μίλα και με έναν πληθυντικό δηλαδή. Παρακαλώ. Πριν ακόμα φτάσω. Γιατί...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με το που την έδωσε, γιατί κάτι ήθελα, κάτι ρώτησα, κάτι διευκρινιστικό φεύγοντας, ήδη είχε ξαναπιάσει το κινητό να μπει με ένα σκρολάρι εκεί πέρα. Οπότε άντε παράτα μας, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδιά. Εφόσον σας έχει βάλει η πολιτεία σε μια τέτοια σχέση και για την έκδοση ταυτοτήτων κλπ. Φροντίστε, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και εγώ ίδιος τους είπα ότι πραγματικά δεν φτάνει το προσωπικό τώρα έτσι όπως έχει σφίξει κιόλας που θέλουν όλοι φέτος το καλοκαίρι να πάρουν για να μπορούν να βγουν και στο εξωτερικό οτιδήποτε τέτοιο. Έχει φάει αυτή την επιβάρηση το στελεχειακό δυναμικό της αστυνομίας.
0: Όχι, αλλά... δεν είναι αυτό, Νίκο. Εγώ το ξαναλέω, είναι θέμα ανθρώπου και παιδείας. Εγώ θα το ξαναπώ, τυχαίνει. Τη μία συναντάς έναν αστυνομικό τον οποίο περιγράφεις και την άλλη συναντάς έναν άλλον αστυνομικό ο οποίος είναι έτσι όπως πρέπει.
1: Μπάμπι μου.
0: Τώρα, ποσοστιαία σε ποιους πέφτεις πιο συχνά δεν μπορώ να το πω, δεν έχω καθημερινή επαφή. Αλλά έχεις την ελπίδα ότι επειδή είναι νέα παιδιά ότι θα αλλάξει λίγο το πρόσωπο. Δεν γίνεται εύκολα προφανώς, ρε Νίκο. Και έχει να κάνει και με τον δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ σε ένα αστυνομικό τμήμα μπορεί να το δεις και σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια πολεοδομία, σε μια περιφέρεια, σε μια νομαρχία. Εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι και μια νοοτροπία κάποιων ανθρώπων.
1: Δεν θέλω να μαθαίνουν... τα τσουβαλιάζουμε, γιατί βλέπω ότι και στον ιδιωτικό τομέα πολλές φορές έτσι και αγένεια και ξυπνάκι δικαιολογία.
0: Όχι όμως αυτό το βαθμό στον οποίο περιγράφουμε και συναντάμε επειδή... στο δημόσιο.
1: Και επειδή αγαπάμε και το δημόσιο, πρόσεξε, και εμείς άλλωστε και εμείς λειτουργεί με την ευρύτερη έννοια του δημοσίου είμαστε. Είτε επειδή είμαστε δημοσιογράφοι εν γέννη, είτε επειδή εργαζόμαστε στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εντάξει, δεν θέλω να βλέπω τον οχαδερφισμό.
0: Και επειδή, κανένας
1: και επειδή να πούμε και την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη, μας στέλνει τις φωτογραφίες.
0: Καλημέρα, ρε Μάκη.
1: Αλλά θέλω, επειδή βλέπω ότι χρειάζεσαι και εσύ και εγώ λίγο για το λαιμό μας, λίγο
0: δυο δηλαδή
1: ρουφιξιές, να κάνουμε μία. Τερμίτες, και πόσο σε θέλω.
0: Τερμίτες, δεν
1: θέλω. Πώς κόλλησα και έψαχνα τερμίτες.
0: Τερμίτες.
1: Πρέπει να βάλουμε κι άλλα στο αρχείο γιατί δεν έχουμε πολλά. Έλα, πάμε τερμίτες. Άκου εισαγωγή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Πες τα βρε Νίκο, λέει, να φτάνουν στα αυτιά τους τα παράπονα των πολιτών για κάποιες συμπεριφορές υπαλλήλων στο δημόσιο. Το αντιμετωπίζουμε και το διαπιστώνουμε και το σχολιάζουμε.
1: Ναι. Απλά εγώ θα το πω, παιδιά, γιατί δεν θέλω να έχουμε σε καμία περίπτωση, και εγώ και ο Μπάμπης είμαστε, θέλω να πιστεύω, ανοιχτά μυαλά, και σε ανοιχτά μυαλά απευθυνόμαστε. Δεν βάζουμε κανέναν εργασιακό ή κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο ρατσισμό. Το είπα και ο ίδιος ότι όλοι πρέπει να στρώσουμε συμπεριφορές πολλές φορές και μάλιστα και ικανότητες. Έτσι βλέπω και στον ιδιωτικό τομέα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να υπάρχει και σε κάποιους τομείς ακόμη περισσότερο. Έτσι. Θα πω, ας πούμε, θα το πω ανοιχτά.
0: Όχι όμως, εγώ εταιρείες εδώ θα διαφωνήσω. Courier.
1: Βλέπω εκεί, πέρα, τώρα, βλέπω εκεί, χαμός γίνεται.
0: Και άμα πεις και για τους deliveράδες, το ίδιο θα είναι.
1: Έχει να κάνει τομείς.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι πολύ πιο άμεσος ο έλεγχος μιας συμπεριφοράς από ότι αν είσαι στο δημόσιο τομέα.
1: Τώρα μέχρι όχι, και δημόσια αξιολόγηση δεν βάλανε υπηρεσιών εκεί πέρα στο GOV.
0: Και βλέπεις τι γίνεται, ότι αρνούνται και την αξιολόγηση τώρα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Είναι 46 λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τους τίτλους επικαιρότητας, να επανέλθουμε λίγο στο ειδησιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, να δούμε
1: πάμε,
0: τι γίνεται αυτή την ώρα
1: σήμερα,
0: στη σχέση.
1: Σε αντίθεση με άλλες φορές που τον επαναφέρω εγώ στην τάξη του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα
0: ναι,
1: με επαναφέρει
0: εκεί. Βλέπω, είσαι λίγο.
1: Είμαι επιρρεπής για σχόλια.
0: Της Παρασκευής.
1: Όχι, έχω μαζέψει πολύ μέσα πολύ υλικό, πολύ υλικό για κριτική.
0: Λοιπόν, εγώ ο Νίκο, αν δεν ήμουν εδώ, τώρα θα ήθελα να είμαι σε ένα θέρετρο. Και τι καλύτερο από το να είσαι στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου βρίσκεται και
1: έχει
0: ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
1: Έχει ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ναι, έχει ακτές.
1: Ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο: το σεβασμό της σχέσης καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση, στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Εδώ βλέπω φωτογραφίζονται Σκόπια και Αλβανία ξεκάθαρα.
1: Και τους... βέβαια εν γέννη, αν βάλουμε, εντάξουμε στο βαλκανικό τόξο και την γειτονά μας Τουρκία, αλλά στην περίπτωσή μας, επειδή ακριβώς αναφέρεσαι
0: στα δυτικά Βαλκάνια, ναι.
1: Βόρεια Μακεδονία, Παύλα Σκόπια και...
0: Είναι η προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών που δεν τα
1: και ο σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Και τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Αλβανία με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Μπράβο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, τον κύριο Βούσιτς, τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Έχει βέβαια τους εσωτερικούς πολιτικούς κλειδονισμούς η Σερβία. Είχαμε δει και τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε κάποιες στιγμές τον Βούτσιτς τα τελευταία χρόνια να κάνει και εντονότατο φλερτ με την Τουρκία του κύριου Ερντογάν. Ναι. Τα λέμε αυτά, κύριε Βούτσιτς, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθε του διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογο του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας.
1: Πάμε τώρα στα πιο εσωτερικά και πολιτικά. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο, όπως θα μας πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, οι συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής αναμένονται θυελώδεις.
0: Εγώ στις εφαρμογές που παρακολουθώ για τον καιρό λέω ότι θα έχουμε πάνω από 9 μποφόρ, να ξέρεις Νίκο, πάνω από 9 μποφόρ.
1: Πάνω από 9.
0: Πάνω από 9.
1: Δηλαδή, πώς έλεγα, παλιά θυμάμαι τον, πώς τον λέγα να δεις εκείνον τον ιστορικό μετεωρολόγο της ΙΕΝΕΔ, Παύλα ΕΡΤ 2 και μετά συνολικά.
0: Θα τον θυμηθώ, είναι με το Μουσάκι λες.
1: Ναι, με το Μουσάκι μωρέ. Αχ, τώρα κόλλησα, ο Καντερές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ο οποίος θυμάμαι όταν τότε γινόταν οι περιγραφές και γλαφυρότατες, που έλεγε θυελώδης έως τρικυμιώδης.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς είναι η πρόβλεψη για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η τρικυμία στην Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να κοπάζει λίγο, βλέπουμε κάποια σημεία σύγκλησης.
0: Μετά από καιρό βλέπουμε μια ελπίδα για την ειρήνευση εκεί στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδίμηρο Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης Και ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς και ενθουσιασμένος βέβαια με την προοπτική συνάντησης, μην πεις ποιος, των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ποιος άλλος, ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα προσπαθώ εδώ πέρα να φανταστώ ποια ακριβώς διατύπος χρησιμοποιείται. Τι είπε, I'm delighted, πώς θα το είπε, ναι. Άραγε, πώς θα το είπε.
0: Το σημαντικό είναι ότι μετά από καιρό λένε περίπου τα ίδια πράγματα Ζελένσκι και ο Πούτιν.
1: Κάτι υπογείω στις διαπραγματευτές τους, κάτι πρέπει να παίζει.
0: Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι το γεγονός ότι η Ουκρανία μπορεί πλέον και καταφέρνει χτυπήματα σαν αυτό στην Αγία Πετρούπολη, έχει στείλει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι, ξέρεις, το κόστος όσο συνεχίζεται και το αντίτιμο μπορεί να είναι βαρύτερο.
1: Έχουμε ισοστάθμισμα επιθετικότητας.
0: Μπράβο, μπράβο, και τις δυνατότητες να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία.
1: Μπάμπη, διάβαζα χθες, έτσι, πήρα ακροθυγώς, όχι πολύ αναλυτικά, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα, ότι πλέον και η πετρελαϊκή κρίση και όλα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν πολύ και την οικονομία της Ρωσίας. Και ξέρεις ότι συνήθως από κάτι τέτοια, δυστυχώς, όχι από ανθρώπινα δικαιώματα,
0: μπράβο,
1: από άλλα, αλλά όταν πονάει η οικονομία αρχίζουν από την άλλη. Έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Πόσο έχει πάει, ρε Μπάμπη, 4 χρόνια, έχουμε χάσει το μπούσουλα, πόσα χρόνια. Κοντεύει η διάρκεια αυτού του πολέμου να φτάσει στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή.
0: Όχι, το θετικό είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, και ενώ βλέπεις ότι εμείς έχουμε στραμμένα τα μάτια μας και τα ότα μας στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, ότι διαφαίνεται μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι και να κλείσουν μία συμφωνία.
1: Την ίδια στιγμή μάλλον οι τραγωδίες συνεχίζονται. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, ενώ το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει, το Αμερικανικό Πεντάγωνο προφανώς, να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό τον φόβο αντιπίνων από την Μόσχα, σύμφωνα με το περιοδικό Πολίτικο.
0: Ξέρεις, ναι, εδώ παίζεται και ένα τέτοιο σκηνικό. Μην τυχόν και η Μόσχα στείλει τίποτα στο Ιράν. Γιατί τώρα έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Και θα δούμε ότι υπάρχει και εσωτερική κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα.
0: Ναι, νομίζω ότι είχαμε ένα χαστούκι στον πρόεδρο Ντόναλντ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία την ίδια ώρα, κάτι που δεν ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Την ίδια ώρα η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Κόντρα στη βούληση του κύριου Τραμπ, βλέπαμε και νωρίτερα, καταψήφισαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές, έτσι. Σε εντωμεταξύ διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες, εκεί υπάρχει κόλλημα.
0: Ναι.
1: Οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από την
0: παλιότερα χώρα. Έλεγε ότι πρέπει στη συμφωνία να περιλαμβάνεται η παράδοσή του.
1: Δεν υπάρχει. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο.
0: Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελ Αβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, σιγά θα έκανε κάτι διαφορετικό, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Εγώ εδώ θα
1: και
0: πω
1: το Ισραήλ απαντά.
0: Εγώ πριν πούμε την απάντηση του Ισραήλ θα υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο μετά από χτυπήματα της Χεσμπολά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Να το λέμε, γιατί η Χεσμπολά ουσιαστικά έχει σύρει σε αυτή τη σύραξη τον Λίβανο.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, όπως και τη Χαμάς, όπως και τους Χούτι, όπως και όλα αυτά.
0: Και ενώ Λίβανος και Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία ιστορική, βλέπεις
1: την
0: ότι
1: τορπιλίζει.
0: Η Χεσμπολά λέει όχι, εγώ δεν θα πάρω μέρος σε αυτήν. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ενώ και στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.
1: Ένα ζήτημα μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι και για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, έτσι. Και είχαμε μια πολύ σημαντική, όσο θα έλεγα και σπάνια συνάντηση, η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Φυσικά γνωρίζουμε τις συναντήσεις που γίνονται πολύ συχνά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον κύριο Τραμπ. τις συναντήσεις που γίνονται κάποιες στιγμές του Πατριάρχη του Οικουμενικού, αλλά βλέπουμε ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση, και μπράβο έτσι και διπλωματική, από διπλωματική πλευρά που το κατάφερε τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να συναντηθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον κύριο Τραμπ απευθείας.
0: Εντάξει, μιλάμε για τον Τραμπ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Ντίας Κανέλ, καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτείων σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην υπεριαλιστική επίθεση την οποία υφίσταται.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε στα δικά μας. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Φαντάζομαι τα είδατε εσείς και αναλυτικά και με τον Μάκη τον Ασιάδη, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, και για να δουν τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα μεταφέρονται όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία στην Αθήνα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Εντάξει, υπάρχει στις ειδήσεις και ένα ακόμη τροχαίο. Είπαμε, είναι αυτές τις μέρες και τελικά δεν ξέρω και η αυστηροποίηση του πλαισίου. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θανατηφόρο ακόμη τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα στην Αττική, όταν ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκληση παρέσυρε και μια γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Είμαστε και 56.
0: Και έχουμε τη δυνατότητα απλά να διαβάσουμε και ένα σχόλιο της Ευαγγελίας για αυτά που λέγαμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πριν επιλέξει το κομμάτι με το οποίο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ αυτό που λέει ο Μπάμπης στο Συναδό λέει συχνά σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, και είναι αυτή η νοοτροπία που δυσκολεύεται να φύγει, να αποχωρήσει και να αλλάξει τα δεδομένα. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο έχοντας προσωπική εμπειρία. Στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας υπήρξα για περίπου 2 χρόνια σε δημόσια υπηρεσία. Παρατήρησα ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και στον εαυτό μου ότι έγινα έτσι πιο χαλαρή, όχι βέβαια στην αγένεια και το πώς μιλάω στους άλλους, έχω πάρει τέτοιες πολύ καλές βάσεις, αλλά παρατήρησε ότι επηρεάστηκε το είναι μου σε ένα βαθμό. Ευτυχώς έληξε η σύμβασή μου και επανήλθα στην κανονικότητά μου.
1: Ουσιαστικά
0: λέει η Ευαγγελία.
1: What's going on, θα πούμε με τον Marvin Gaye, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και στη συνέχεια φυσικά θα τα πούμε και εδώ ξανά. Yeah, I can dig it. Stop right on.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, καθώς έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, Τελαβίβ και Βηρετού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τρελή η πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματο στους νέους επιβάτες χτες το βράδυ, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του. Από την πρόσκουρση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπιστης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο χτες. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητο του θύματος. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. Στην πλατεία Αριστοτέλους ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως και την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη αυτή φιέστα του ελληνικού Beach Volley, αλλά και άλλες παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις για τους αθλητές, τις αθλήτριες αλλά και για το κοινό. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου έχει την μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας. Ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους setnews.gr και teco.gr. Και να πω ότι επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε ΕΡΤΒΟΛΗ σε Facebook και Twitter, ενώ μπορείτε να μας καλείτε και στα 2421 026201 και 26221. Το email μας είναι το ertvolu@papakert.gr. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά μας τώρα, 18 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 25 θα φτάσει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 7, με 7 μάλλον χιλιόμετρα την ώρα πνέουν οι άνεμοι και είναι και βόρειο-δυτικοί και έχουμε υγρασία στο 82%. Μετά από τη χθεσινή μπόρα και τους αέριδες που πήρε και σήκωσε, όχι τα σωστά πράγματα, αυτά που δεν έπρεπε να σηκώνει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Green Euro είναι still down. Δεν ξέρω γιατί είναι still down, αλλά είναι. Λοιπόν, τελευταίες μετρήσεις, σταθμό στο διοικητήριο. Για να δούμε εδώ τα PM2,5. Τι λένε. 7,1 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα τα τελευταία 5 λεπτά, 6,84 ο μέσος όρος τελευταίας ώρας, 9,83 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Έτσι, αυτός είναι ένας σταθμός. Και να πάω και στον άλλον, ο οποίος είναι νομίζω στη Νέα Δημητριάδα, έτσι. Αυτό είναι το διοικητήριο, ναι. Το άλλο είναι στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας. Για να δούμε τελευταίες μετρήσεις εδώ, στα PM2,5. 6,69 τα τελευταία 5 λεπτά, 6,59 ο μέσος όρος τελευταίας ώρας και 9,48 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Μια χαρά κάναν τη δουλειά τους οι αέριδες, 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Είναι το ημερήσιο όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Να πω τώρα χρόνια πολλά στον Απόλλων, στο Γοργία, το Δωρόθιο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, την Νικάνδρα, τον Πλούταρχο, τη Σεληνιάς και τη Σελήνη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας, Παγκόσμια μέρα κατά του ειδισμού, Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Λοιπόν, θέλω να δω τι είναι αυτός ο ειδισμός. Σπισισμός, λέει. Ειδισμός με έψιλον γιώτα και γιώτα. Λοιπόν, η Παγκόσμια μέρα, λέει, κατά του ειδισμού, τιμάται, μάλιστα. Λοιπόν, τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων, με κύριο στόχο να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός ή σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο όρος ειδισμός αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αποκλεισμό όλων των μη ανθρώπινων ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο. Ο όρος σπίσισμ, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό ψυχολόγο, συγγραφέα και υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ζώων, τον Ρίτσαρντ Ράιντερ, και διαδόθηκε από τον Αυστραλό ηθικό φιλόσοφο

0: Σίγκερ. Το βιβλίο του «Η απελευθέρωση των ζώων» που εκδόθηκε το 1975 και κυκλοφορεί και στα ελληνικά θεωρείται ευρέως ως η βίβλος του κινήματος για την απελευθέρωση των ζώων. Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ιδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή το ρατσισμό. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, τόσο υπέρ όσο και κατά αυτής της θεωρίας βέβαια, αλλά η ουσία είναι ότι οι περισσότερες ομάδες δικαιωμάτων των ζώων βασίζονται σε αυτή τη θεωρία για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με τους πολέμιους τώρα του ιδισμού, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίμων και ρούχων, για επιστημονικά πειράματα, στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, είναι μία μορφή διάκρισης και κακοποίησης. Η Παγκόσμια Μέρα κατά του ιδισμού λοιπόν δημιουργήθηκε για την προώθηση αυτής της ιδέας στο ευρύ κοινό, υποστηρίζεται από τις οργανώσεις People for the Ethical Treatment of Animals και άλλες ομάδες δικαιωμάτων των ζώων, όπως ας πούμε και η Farm Animal Rights Movement. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν και τα ζώα δικαιώματα, άλλωστε και οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί, ακόμη και σε επίπεδο της δικής μας χώρας, συμπεριλαμβάνουν αρχές για το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών των ζώων, έτσι και πώς πρέπει να φερόμαστε και τι θα πει κακοποίηση, έτσι πώς τιμωρείται και όλα αυτά. Τώρα, πάμε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1826 διαλύεται το στρατικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δευτέρου. 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο νόμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1646 γεννήθηκε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883 ο Τζον Μέινερντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Και το 1898 ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 2001 έφυγε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και το 2012 ο Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι σε ό,τι αφορά το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρα σήμερα, Παρασκευή, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 5 Ιουνίου. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Άρχισε το καλοκαίρι επισήμως. Α, τι διάβαζα χθες. Υπάρχει ένα κράτος, κάτσε να θυμηθώ ποιο είναι τώρα. Εννοείται εκεί στην Ασία κάπου, το οποίο πηγαίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο τη μέτρηση του χρόνου. Δηλαδή είναι πολύ μπροστά από εμάς. Εμείς είμαστε το 2026, αυτή είναι στο 2082, αν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια το έχουν σε ισχύ πλήρη, εννοείται στη δική τους διοικητική και λατρευτική έτσι, καθημερινότητα, είτε πρόκειται ας πούμε, να κάνουν γιορτές, είτε διοικητικά ας πούμε, ότι σήμερα είναι η τάδε μέρα και λειτουργεί ξέρω, το πρωτοδικείο ή λειτουργεί το ληξιαρχείο, αύριο είναι Κυριακή, δεν λειτουργεί. Αλλά όταν έχουν να κάνουν με τις διεθνείς τους σχέσεις, δηλαδή που πετάνε τα αεροπλάνα, ώρα, συνεννόηση κτλ. Κτλ. Εντάξει, μετά ισχύουν αυτά που γνωρίζουμε κι εμείς, το ημερολόγιο, το γρηγοριανό. Αλλά με διαφορά ώρας πάλι, που δεν έχει σχέση με τον Greenwich, έχουν δικά τους. Ωραίοι, ωραίοι. Θα το βρω τώρα και θα σας πω γιατί δεν το θυμάμαι. Απλά μου έκανε εντύπωση, μέχρι τώρα δεν είχα πέσει πάνω σε αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας που μας προτείνει η Μαρία.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Σαν σήμερα, 5 Ιουνίου του 1965, στον κόσμο της μουσικής, το soundtrack των Rodgers και Hammerstein για το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας» ξεκίνησε μια τρελή πορεία 70 εβδομάδων στην κορυφή των Βρετανικών chart. Το άλμπουμ έγινε το απόλυτο best seller της χρονιάς, κράτησε τον τίτλο και το 66 αλλά και το 68 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τις περισσότερες πωλήσεις όλης της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αμέσως μετά το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το The Sound of Music έπιασε επίσης την κορυφή στο Billboard 200 και έσπασε ρεκόρ, μένοντας στο Top 10 για 109 εβδομάδες. Συνολικά, άντεξε στα chart για 238 εβδομάδες. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 4,5 χρόνια, την ώρα που η ταινία με την Julie Andrews έσπαγε τα ταμεία παγκοσμίως.
2: Raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with

χρωστάω απάντηση για τη χώρα που ζει στο 2083. Είναι το Νεπάλ. Όχι, ζει κανονικά δηλαδή. Το χρησιμοποιεί κάθε μέρα αυτό το ημερολόγιο. Γνωστό, λέει, ως Bikram Sabbat, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητα, τη δημόσια διοίκηση και τις επίσημες εκδηλώσεις. Το έτος 2083 ξεκίνησε στις 14 Απριλίου του 26, σηματοδοτώντας την έναρξη του μήνα Baisak. Για τους ξένους επισκέπτες, η θέα μιας χρονολογίας που φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν 6 δεκαετίες μπροστά από την υπόλοιπη Φίλιο προκαλεί έκπληξη, ωστόσο πρόκειται απλώς για ένα διαφορετικό σύστημα μέτρησης του χρόνου, το οποίο αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Παρότι το γρηγοριανό λοιπόν ημερολόγιο χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές, σε αεροπορικές μετακινήσεις και στις διπλωματικές σχέσεις, στο εσωτερικό του Νεπάλ κυριαρχεί το Bikram Sabbat. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, οι τοπικές γιορτές, οι διοικητικές διαδικασίες λειτουργούν με βάση το έτος 2083. Η ιδιαιτερότητα του Νεπάλ δεν περιορίζεται μόνο στο ημερολόγιο του. Η χώρα διαθέτει επίσης μια από τις πιο ασυνήθιστες ζώνες ώρας παγκοσμίως, καθώς ακολουθεί το UTC συν 5.45. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική ώρα διαφέρει κατά 45 λεπτά από τον παγκόσμιο συντονισμένο χρόνο και κατά 15 λεπτά από την Ινδία, η οποία βρίσκεται στη ζώνη UTC συν 5.30. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Αν ξέρετε κάποια άλλη χώρα που όχι απλά να έχει και ένα άλλο ημερολόγιο, το θέμα είναι να το έχει σε χρήση στην καθημερινότητα των ανθρώπων, μου το λέτε. Πού πάμε τώρα? Τι είναι και 31. Α, λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, πρέπει να πάμε και στις εφημερίδες, να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, αρχίζουμε τα αθηναϊκά. Καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Επίσης, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Εδώ έχει σχετική φωτογραφία το πρωί. Έβλεπα βίντεο, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, θα μάθουν αυτό, θα μάθουν το άλλο. Εντάξει. Καθένας όπως του αρέσει. Όπως νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει. Τι να πω. Να κάνω σχόλιο γι' αυτό δεν θα κάνω. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα. Ετοιμασίες για αύξηση των... Ότι αυτό συμφέρει πολλούς αυτή την ώρα, εντάξει. Εκτός ενώπιση εθελόντρια. Λοιπόν, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20%. Α, δεν μπορώ να με γαργαλάτε όλη την ώρα. Λοιπόν, ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ. Θάβεται κάτω από τόνο σκουπιδιών η Κούβα. Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ τώρα να διαβάσω τέτοια ψηλά γράμματα. Πρέπει να δείτε στην καθημερινή, να μπούμε μέσα στο άρθρο. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού, εννοεί των προσφύγων. Άλσος βεϊκού από μελίσια ξεκίνησε η φωτιά. Προεδρικό κέντρο, οι Ομπάμα λένε την ιστορία τους. Συμβόλαια υγείας, μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Μπορείτε να πεθάνετε και να ησυχάσετε, ξέρετε. Τα νέα. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις της πολυκατοικίας. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Ποιοι είναι οι σκιώδες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ευαλωτότητα μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτεν και Ζελένσκι.

Να συνεχίσω με απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Άγιου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Σε ποια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές σε υπό τον Τσίπρα. Ο Πάπας δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Το πλαφόν φρέναρ της ανατιμήσεις. Μέγκα ντυλ Motor Oil ΔΕΗ για ΠΕΗ. Οι τρεις αλλαγές σε εργασία και ασφάλιση. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, φουλ για γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Εφημερίδα των συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Βρυξέλλες, η κοινότητα προσφυγικών ξεσηκώνει τους ευρωβουλευτές. Μαρζάν Σατραπή, αντιό στο ελεύθερο κορίτσι του Περσέπολης. ΣΥΡΙΖΑ, 48ωρο φωτιά, αναθεώρηση συντάγματος, η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. ΗΠΑ Ιράν, μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ. Ρίζο Σπάστη στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Τεράστια κίνη για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ξεκινά σήμερα το 14ο συνέδριο. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.833 αιτήσεις το τετράμινο. Πολίτες.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των αιτημάτων τους στο δημόσιο. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Ελληνικό λέει FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου. Τύπος Θεσσαλονίκης γράφει νέα πνοή στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειος. Στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια στα δύο νοσοκομεία. Επίτιμος δάκτωρας του ΠΑΜΑΚ αναγορεύτηκε ο Ιωάννης Μασούτης. Ανοίγει επίσημα για το κοινό το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Contra News. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολούθησης με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Ιστορικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και ήριδα ματιού. Σαν να δουλεύεις, ας πούμε, στη ΣΥΑ, στο FBI. Τουλάχιστον έτσι θα βλέπουμε στα έργα. Στην M, ξέρω εγώ πώς είναι η εγγλέζικη M16, είναι. Είπε η δικιά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Χούντα, η Τουρκία του Ερντογάν. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φαντς για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Νέες περικοπές φοροαπαλλαγές θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ. Σε μνημόνιο. Κούφια λόγια, οι πανηγυρισμοί Μητσοτάκη ότι τέλειωσε το καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Αλμυρός Βόλο, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του δημοσίου για την ευλογιά. Συντάξεις, μέχρι 10% η παρακράτηση για αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η Δημοκρατία θρυνεί για το χαμό του Θάνου Καραγρηγόρη. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να δω, υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ να σας πω όχι. Λοιπόν, να πάω λίγο και στα τοπικά φύλλα. Να αρχίσω από τη Θεσσαλία. Ανάσα για δανειολήπτες. Με την απόφαση σταθμό του Αρείου Πάγου δικαιώνει με συντριπτική πλειοψηφία δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, λέει. Αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια και γλιτώνοντας χιλιάδες πολίτες από δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για καταστροφή του κοπαδιού του, κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες Μαγνησίας, 55 προσλήψεις πεντάμινης διάρκειας του Δήμου Βόλου, 1.100 παιδιά δημοτικών στο μάθημα κολύμβησης, επιχείρηση διάσωση ηλικιωμένου τουρίστα στη Μακρινίτσα, ένοχη για συνέργεια σε απάτη μέσω υπολογιστή, καταγγελία για βανδαλισμό στο γραφείο των Δημοκρατών, ζωντάνεψε ιστορία του Δημοτικού Αργαλαστής. Λοιπόν, αυτάκια από τη Θεσσαλία.
Για να δούμε λίγο και τις άλλες εφημερίδες. Χάθηκαν έργα εκατομμυρίων. Αξιοποιεί τα κονδύλια από τη Δημοτική Αρχή ΜΠΕΟΠ. Τα περίπου 19 του Αντώνη Στρίτς αξιοποιήθηκαν περίπου τα 9,5. Μακρύ στο Ράδιο 1, η Δημοτική Αρχή Βόλου δεν αξιοποιεί κονδύλια πολλών εκατομμυρίων ευρώ για έργα. Ο παγασιτικός εκπέμπης ως από κλιματική κρίση και ανθρώπινες παρεμβάσεις Βαφίδης δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση. Ανάστατη η πυροσβέστηση της Μαγνησίας. Όταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος γύριζε ταινία στη Δράκια, της πήραν 15.000 ευρώ με το πρόσχημα ενοικίασης Airbnb. Στο Βόλο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λύση ανάγκης με μπλοκάκι για το ογκολογικό τμήμα Βόλου, νέο δίκτυο μετρητών για την αέρια ρήπανση σε Βόλο, Αγριά και Αλμυρό, Σαχαρίδης, ξεπερνιούνται τα όρια στα μικροσωματίδια. Επιμένει στο όχι για το LNG στο παγασιτικό η περιφέρεια, λέει η Μαγνησία. Και να πάω και στον ταχυδρόμο. Απειλούσαν να τον σκοτώσουν. Συμμορία ενηλίκων εκβίας 19χρονου Βολιώτη. 2 χρόνια φυλάκιση το 17χρονο αρχηγό επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ενηλίκων. Ο κακοποιητής δεν συμμορφώνεται. Η γυναίκα να φεύγει νωρίς. Πάνο Σόμπολος από το Βόλο. Παρουσιάστηκε χθες το βιβλίο του. Αθώοι όλοι κατηγορούμενοι για εργατικό δυστύχημα. 45η ανάβαση πορταριάς με 90 συμμετέχοντες και πλούσιο θέαμα το Σαββατοκύριακο. Τα διεθνή βλέμματα στραμμένα στην Αμαλιάπολη Αλμυρού. Ακρόπολης Jet Ray 2026. Τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις σε πεζοπορία στη Μαγνησία. Εφιάλτες για Καναδό τουρίστα. Κατά του δημοσίου στρέφεται η οικογένεια κτηνοτρόφων από Αλμυρό. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο με τιμόμενη πόλη το Μεσολόγγι. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο και τον τοπικό τραγούδι. Επανερχόμαστε.

0: πόση ώρα έχουμε, 7:44, ωραία κάπου. Λοιπόν, άρχισαν οι προετοιμασίες εδώ δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είδες τι γίνεται, τα φορτηγά εδώ, χαμός. Για την Ναυτική Εβδομάδα, και θα έχει και όλο το βράδυ φύλακα να τα φυλάει. Γιατί βάλε τα μηχανήματα, βάλε αυτά που θα στηθούν, ας πούμε, για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις που ξεκινάνε την Κυριακή 7 και θα διαρκέσουν στην Παρασκευή 12. Είναι η 11η χρονιά που έχουμε Ναυτική Εβδομάδα. Και φέτος, μάλιστα, η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση λέει 200 ετών από την ηρωική έξοδο του 1826. Να μην σας τα λέω εγώ όμως, θα ακούσετε να μας τα λέει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κύριος Ιγνάτιος, που χθες έδωσε συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί και ο πατέρας Καλίνκος. Αυτό θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, που θα πει έτσι εντάχει το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το σεβασμιότατο.
1: Για 11η χρονιά, ο γνωστός πλέον σε όλους θεσμός Ναυτική Εβδομάδα του Βόλου, και φέτος θα είναι μια πραγματικότητα. Είναι η εβδομάδα που πάντοτε αφιερώνουμε και φέτος είναι αφιερωμένη στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την ηρωική έξοδο των Μεσολογγητών στην Επανάσταση του 21. Θα ξεκινήσει την Κυριακή 7 Ιουνίου με Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και με την παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού, ο οποίος θα είναι σε αυτή τη Θεία Λειτουργία το τιμόμενο πρόσωπο, και βεβαίως θα έχουμε όπως κάθε χρόνο το μνημόσυνο τόσο για τους ήρωες Μεσολογγίτες που θυσιάστηκαν στην έξοδο, όσο και για τους γνωστούς και άγνωστους ναυτικούς της Μαγνησίας. Η επίσημη έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδος, όπως κάθε χρόνο με αγιασμό ενάρξεως, θα γίνει το βράδυ στην εξέδρα που θα έχει στηθεί στις 8, αν δεν κάνω λάθος, 9. Ή στις 9 το βράδυ, για να έχουμε τη δυνατότητα με φωτισμό για όσα θα επακολουθήσουν. Εκεί θα υπάρξει η εναρκτήρια ομιλία και βεβαίως στη συνέχεια πρόσωπα που θα έρθουν από το Μεσολόγγι, το σημερινό Μεσολόγγι, θα μας εισαγάγουν σε αυτό το μεγάλο θέμα αυτής της εβδομάδας. Όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε κάθε βράδυ στις 9 δράσεις, δρόμενα, εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν και εκθέσεις για τις οποίες θα μάθετε στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι έχει την καλύτερη δυνατή μορφή και μπορεί πραγματικά όποιος το αναζητήσει, αλλά θα ανακοινώνεται και καθημερινά στον τύπο για να παρακολουθήσουν όλοι ελεύθερα, φυσικά όπως πάντοτε, αυτές τις εκδηλώσεις. Είμαστε ευγνώμονες σε όσους έχουν χορηγήσει τη δυνατότητα να δημιουργούμε αυτή την όντως εβδομάδα της Ναυτικής, όπως λέγεται, του Βόλου, την Περιφέρεια, το Δήμο, το Επιμελητήριο, το Λιμεναρχείο μας που πάντοτε συμβάλλει, γιατί είμαστε στην περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου, και βεβαίως τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, που και αυτός κάθε χρόνο συμβάλλει. Είναι μια προσπάθεια όλων που συνδράμουν, βοηθούν και συμμετέχουν, και αυτό για μένα είναι πολύ ικανοποιητικό, γιατί μπορούμε τελικά όλοι μαζί να ζούμε στιγμές όμορφες στην πόλη μας, στην Μαγνησία που αγαπάμε, και πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν και για αυτό το γεγονός. Καλή επιτυχία, καλούμε όλους να πάρουν μέρος στην Ναυτική Εβδομάδα του 2026.
2: Το ραντεβού όλων θα είναι σχεδόν την ίδια καθημερινό στις 9 η ώρα το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Καθημερινά θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα μας δίδουν τον τόνο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, αρχή γενομένης από την Κυριακή, όπου το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Άγιος Ευγένιος Αιτωλός, σε σύμπραξη με το μουσικό σχήμα που προέρχεται από εκείνη την περιοχή, Ψαλτήριο Ενσάμπλ, θα έχουν μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην έξοδο και τις τελευταίες ώρες της εξόδου του Μεσολογγίου. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα έχουμε τη μουσική συναυλία αφιερωμένη στο Μεσολόγγι από τον μουσικοσυνθέτη και καθηγητή του Μουσικού Σχολείου Βόλου, τον κύριο Ζαφίρη Κουκουσέλη, ο οποίος μαζί με την ορχήστρα του και τους ερμηνευτές, τον Βασίλη τον Αγροκώστα και την Εύα Παυλακούδη, θα μας μεταφέρουν σε τραγούδια τα οποία είναι βασισμένα στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού, του Ρίγα Βελεστινλή, αλλά και σε άλλα τα οποία θα ακούσουμε και αφορούν την πόλη του Μεσολογγίου. Την Τρίτη το απόγευμα θα έχουμε κατά κάποιον τρόπο παραδοσιακή μουσική παράσταση από την Ορχήστρα Ιωνία, οι οποίοι με τους ερμηνευτές Παναγιώτη Λάλεζα, Θοδωρή Κοτονιά και Βιολέτα Ίκαρη θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής της Έτωλο Ακαρνανίας. Την Τετάρτη το βράδυ, πάλι την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου θα μας παρουσιάσει με τα χορευτικά τα οποία έχει τον Κοινωνικό Κέντρο του Δήμου Βόλου, αλλά και τη συνεργασία του Συλλόγου Κοινωνικού Χορού και Πολιτισμού Χοροέκφραση, την καθιερωμένη δικιά τους χορευτική παράσταση με τίτλο φέτος «Χαίρε Μεσολόγγι» του Γένου Συλλαμπάδα. Την Πέμπτη το βράδυ πάλι στις 9 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου με τους ερμηνευτές Κωνσταντίνο Ζεμπίλα, Κατερίνα Αποστολοπούλου αλλά και τη μικρή συμμετοχή της Βολαιώτικης Χοροδίας θα μας παρουσιάσουν και εκείνοι με τη σειρά τους το πρόγραμμα το οποίο θα έχουν ετοιμάσει. Και τέλος η Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο θα ολοκληρώσει τις εκδηλώσεις της την Παρασκευή 12 Ιουνίου, πάλι 9 η ώρα το βράδυ, με την βραδιά παραδοσιακής μουσικής από την Έτωλο Ακαρνανία και την υπόλοιπη Ελλάδα και τα νησιά μας, με ερμηνευτή τον πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, που είναι γνωστός για την ερμηνευτική του ιδιότητα στα παραδοσιακά τραγούδια και προέρχεται από την Αθήνα και θα έρθει με την ορχήστρα την παραδοσιακή για αυτό το λόγο και βέβαια θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της επόμενης πόλης που θα είναι αφιερωμένη η Ναυτική Εβδομάδα του 2027 και θα ακολουθήσει παραδοσιακό πανηγύρι από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να συμμετάσχουν. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις θα υπάρχουν και οι δράσεις που έχουν να κάνουν ως εξής: έκθεση με τοπικά προϊόντα από την Κρήτη και από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, όπως και πέρσι στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, έκθεση φωτογραφίας από την φωτογραφική ομάδα Volos Lens με τίτλο «Λίμνες και λιμνοθάλασσες». Η έκθεση αυτή, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν το Σάββατο το απόγευμα στις 7.30, θα είναι στον νέο επιβατικό σταθμό του Λιμένα Βόλου. Επίσης θα υπάρχει η έκθεση στερεοσκοπικών φωτογραφιών της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, της οποίας υπεύθυνος αυτής της έκθεσης θα είναι ο κύριος Ζαφρατζάς και θα είναι στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και αυτή. Και τέλος, για πρώτη φορά φέτος θα συνεργαστούμε με τους δημιουργούς Ευάγγελο Πατσέα και Χρήστο Γιανακόπουλο, οι οποίοι με πολύ όμορφα κεραμικά τα οποία έχουν δημιουργήσει, αφιερωμένα και εμπνεσμένα από τη θάλασσα και τα καράβια αλλά και την ελληνική ναυτική παράδοση, θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν τα δημιουργήματά τους στο ξενία του Βόλου. Τα εγγένεια της εκθέσεως αυτής θα γίνουν την Κυριακή το απόγευμα στις 8 η ώρα.

0: Λοιπόν, χθες θυμάστε που σας έλεγα ότι κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από κτηνοτρόφο και σε όλη την Ελλάδα στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά των υπευθύνων για την μη έγκυρη θανάτωση των ζώων. Να πούμε ότι είχαμε τη μητέρα και το γιο της από τον Αλμυρό Μαγνησίας, οι οποίοι έχασαν περίπου 100 ζώα, που σύμφωνα με την αγωγή δεν αποζημιώθηκαν επειδή δεν θανατώθηκαν εγκαίρως, παρότι πέθαναν από ευλογιά. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο δικηγόρος ο Βασίλης ο Κόκαλης και είπε ότι διαχείριζε ο νόσος ευλογιάς τόσο σε επίπεδο πρόληψη όσο και αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συμπειών για τους κτηνοτρόφους υπήρξε καταστροφική.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Η διαχείριση της ζωονόσου της ευλογιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις κυβερνητικές, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών για τους κτηνοτρόφους υπήρξε καταστροφική. Γι' αυτό κτηνοτρόφος από την περιοχή του Αλμυρού καταθέτει σήμερα αγωγή ζητώντας να αναγνωριστούν οι παραλήψεις και οι καθυστερήσεις των οργάνων της διοίκησης τόσο στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη της ευλογιάς όσο και στις οικονομικές συνέπειες. Συγκεκριμένα όφιλε η διοίκηση εγκαίρως να προβεί στην θανάτωση και όχι μετά από μία εβδομάδα ή και μετά από 20 μέρες όπως έχει συμβεί σε πολλές των περιπτώσεων. Όφιλε το Υπουργείο και οφείλει να αποζημιώσει και τις αποθηκευμένες ζωοτροφές από τη στιγμή που κηρύσσει μια εκμετάλλευση κτηνοτροφική μολυσμένη. Είναι αδύνατον να κηρύσσετε μολυσμένη μια εκμετάλλευση και να μην αποζημιώνονται και αποθηκευμένες ζωοτροφές. Δυστυχώς η κτηνοτροφία τελειώνει. Οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν σήμα επιβίωσης πλέον και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά. Είναι όχι στα όρια της εξαθλίωσης, πλέον στη φτώχεια.
2: Πείτε μας το συγκεκριμένο.
3: Για
2: να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος στο σημείο να προσφύγει νομικά κατά της διοίκησης, πάνω πιο όμως καταστράφηκε. Τι έχει συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο?
1: Καταστραφεί. Η συγκεκριμένη αγωγή κατατίθεται με την συνεργάτη μου, την δικηγόρο, την κυρία Χατζικοσμά Πελαγία. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος ζητά αποζημίωση για ποιο λόγο? Διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν απογραφή στο κοπάδι του. Από την απογραφή των μολυσμένων ζώων μέχρι και την θανάτωση πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα και εντωμεταξύ ψώφισαν πάρα πολλά ζώα. Αυτά δεν αποζημιώθηκαν.
4: Επειδή δεν θανατώθηκαν από τις
1: δεν θανατώθηκαν. Πλην όμως προκύπτει ξεκάθαρα ότι η αιτία του θανάτου τους ήταν η ευλογιά και όχι τίποτα άλλο. Επίσης ζητά διαφυγών εισόδημα για αυτά τα ζώα τα οποία δεν αποζημιώθηκε, όπως και αποζημίωση για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές καθώς και ηθική βλάβη για όλη την ταλαιπωρία. Τη χαρακτηρίσαμε αγωγή ορόσημο γιατί θα κληθεί η ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχει εμπιστοσύνη ο κτηνοτρόφος, να χαρακτηρίσει, να κρίνει εάν τα όργανα της διοίκησης κινήθηκαν εγκαίρως ή όχι.
2: Είναι η πρώτη αγωγή για
1: αυτό
2: το θέμα
1: πλαίσιο,
2: πανελλαδικά.
1: Ναι, η πρώτη.
2: Σε αυτό. Πόσα ζώα έχασε ο πελάτης σας?
1: Έχασε περίπου
5: 100.
2: 100. Και μπορείτε να μας πείτε και το ύψος της αποζημίωσης που διεκδικεί?
1: Νομίζω αυτό είναι στο δικόγραφο, οπότε...
2: Εντάξει.
6: Να ρωτήσουμε κάτι. Έχετε εικόνα αν θα ακολουθήσουν και άλλοι κτηνοτρόφοι?
2: Αν μπορείτε προς τις κάμερες.
6: Από τη Μαγνησία και ολόκληρο.
1: Καλό θα είναι να μην ακολουθήσουν και να φροντίσει η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους. Γιατί είναι δίκαιο το αίτημα να αποζημιώνεται και αυτό που ψώφισε, επειδή δεν πρόλαβε η η διοίκηση να κάνει την θανάτωση. Είναι δίκαιο το αίτημα για να αποζημιωθούν και οι ζωοτροφές οι αποθηκευμένες. Είναι και δίκαια και τα αιτήματα επίσης και των πλημμυροπαθών κτηνοτρόφων και στο Βόλο και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, οι οποίοι ζητούν και αυτοί διαφυγών εισόδημα.
0: Για να ακούσουμε και την άλλη δικηγόρο, την κυρία Πελαγία Χατζικοσμά.
3: Ουσιαστικά με την αγωγή αυτή, είναι η πρώτη αγωγή κτηνοτρόφων που κατατίθεται κατά του ελληνικού δημοσίου. Καταγγέλουμε τις παράνομες πράξεις και παραλήψεις των οργάνων της διοίκησης αναφορικά με τη διαχείριση της ευλογιάς, τους ελλιπείς, αυθαίρετους και ασφαλμένους υπολογισμούς της αγοραίας αξίας, της πραγματικής αξίας δηλαδή των ζώων που απολέστηκαν, καθώς και την έλλειψη πρόβλεψης αναφορικά με την τύχη των ζωοτροφών, οι οποίες ουσιαστικά κατέστησαν άνευ χρησιμότητας και ουσιαστικά διεκδικούμε να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί εν λόγω κτηνοτρόφοι και να αποκατασταθεί η ζημία οικονομική, ψυχολογική και ηθική που προκλήθηκε από την κρατική αδράνεια. Αυτά.
2: Είναι περισσότεροι από ένας.
3: Είναι δύο.
2: Είναι
3: μια οικογένεια.
1: Μάνα με γιο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Χρυσόστομο Τρίμη που βρέθηκε εκεί και μας εξασφάλισε και τα ηχητικά. Εμείς σε λίγο συνδεόμαστε με το Ethnos Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είναι δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Μου είναι όλη η Ελένη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Χθες υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης Παγαστικού, ο Παγαστικός μας ενώνει, και της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, της κυρίας Παπαδημητρίου, για το θέμα του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τώρα, για ποιο λόγο άρχισε νέο κύκλο επαφών ο Σύλλογος, θα μας πει καλύτερα ο κύριος Ναπολέων Κολοβός, που τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή από το Σύλλογο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη. Καλή σας μέρα.
0: Σας κάλεσαν, πήγατε, πώς και τι έγινε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος μας δεν έχει σταματήσει τις επαφές σε όλο αυτό το διάστημα και ξέρετε, να θυμίσω ότι είμαστε από εκείνους που πάντα λέγαμε στις φωνές οι οποίες προσπαθούσαν να μας καθησυχάσουν ότι τέλειωσε αυτή η ιστορία, δεν πρόκειται να προχωρήσει και τα λοιπά. Εμείς πάντα λέγαμε ότι η ιστορία αυτή θα σταματήσει να μας απασχολεί μόνο όταν η κυβέρνηση απορρίψει την αίτηση της εταιρείας. Επειδή λοιπόν το τελευταίο διάστημα βλέπουμε έτσι ένα οριμαγδό διαφημίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εταιρείας του κυρίου Δράγνη να μας πείσει για την πόσο καλή είναι αυτή η επένδυση, τι καλή θα είναι για την κοινωνία και πόσο ασφαλής είναι. Απαντούμε λοιπόν.

0: υπόθεση αυτή. Θυμάστε, ναι. Ήταν το 1921 όταν παρουσίασαν στο Δημαρχείο την πρότασή τους αυτή.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εμείς και ως απάντηση θα εντείνουμε τις επαφές μας με την τοπική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας για να το πάρουν απόφαση ότι το μέτωπο της τοπικής κοινωνίας, όσα χρήματα και να ρίξουν για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, δεν πρόκειται να διαραγεί. Κάναμε λοιπόν την συνάντηση με το ανώτερο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, την περιφέρεια, η οποία, θυμίζω, έχει πάρει ομόφωνη απόφαση κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατά της εγκατάστασης αυτής. Και αξίζει να θυμίσω βέβαια ότι όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκλήθηκε ειδικά για το θέμα αυτό στο Βόλο,
1: να,
0: η εταιρεία ζήτησε την αναβολή του της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου για να μπορέσει να παραστεί με τους τεχνικούς της και τα λοιπά για να γίνει η συζήτηση.
1: Να.
0: Έδωσε ο Περιφερειάρχης την αναβολή και πάλι η εταιρεία έγραψε τα παλιά του στα παπούτσια, το ανώτερο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεν εμφανίστηκε. Μας έρχεται τώρα λοιπόν και θέλει συζήτηση. Δεν θα γίνει καμία συζήτηση με την εταιρεία, η συζήτηση γίνεται δημόσια, η συζήτηση γίνεται με τους φορείς και η επιβεβαίωση του αραγούς μετόπου κατά της εγκατάστασης αυτής θα έρχεται καθημερινά.
1: Ναι. Μέσα από τους φορείς και πάλι εννοείται, με τους οποίους θα συνεχίσετε να έχετε επαφές.
0: Ακριβώς, και με τους οποίους δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να έχουμε, ναι, επαφές.
1: Τώρα, είδα και μία παρέμβαση ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος σε επίπεδο Ευρώπης και Κομισιόν και κάποιες απαντήσεις. Πώς τα είδατε όλα εσείς αυτά?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι υπερβολικός ο τίτλος. Δεν υπάρχει καμιά αποδοχή, ακόμη τουλάχιστον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην απάντηση όπως...
1: Διαβάζετε πολύ συγκεκριμένους ιστοτόπους μάλλον και εφημερίδες. Εγώ δεν είδα καμιά αποδοχή, ούτε σε εμάς γράφει έτσι.
0: Ακριβώς. Η απάντηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με την γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο και θα εξαρτηθούμε από το αμερικάνικο αέριο.
1: Ναι.
0: Και εδώ αξίζει να πω ότι το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομικής και Οικονομικής Ανάλυσης, το ΑΙΕΦΑ,
1: ναι,
0: με στοιχεία που κατέθεσε το 2025, η χώρα μας έχει πληρώσει το αμερικάνικο LNG 12% ακριβότερα από ό,τι ο μέσος όρος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Σημαίνεται η αγορά λοιπόν του LNG από τη χώρα μας έγινε στα επίπεδα των 37-38 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Ναι.
0: Την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 34 περίπου. Και εδώ αξίζει να πω ότι η τιμή του ρώσικου φυσικού αερίου είναι στα 27-28 ευρώ. Χαρακτηρίζει λοιπόν το Ινστιτούτο αυτό, όχι εμείς, αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαρτηθεί από το αμερικάνικο LNG αυτοκαταστροφική.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημά σας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν παραπέμπει στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι αν η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να εγκρίνει αυτή την εγκατάσταση, ότι θα την απορρίψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση κρατάει στα συρτάρια της επί 2,5 χρόνια τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς ούτε να την απορρίπτει ούτε να την εγκρίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα στο...

0: Στο τίποτα είμαστε πάλι, απλά νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της εταιρείας να κάνει και τις συναντήσεις, να πληρώνει για να μπαίνουν τα, πώς τα λένε, οι ανακοινώσεις και όλα αυτά, ή να μην πληρώνει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό.
1: Διαφημιστικές
0: καταχωρήσεις.
1: Και μάλιστα είναι και τραγική. Καταχωρούν, δημοσιεύουν ένα χάρτη της περιοχής όπου δείχνει το σημείο της χωροθέτησης που προτείνουν να γίνει η χωροθέτηση, ο οποίος χάρτης την μόνη ονοματοδοσία που έχει είναι την πόλη του Βόλου. Έχει εξαφανιστεί από το χάρτη η Κριθαριά, ο Άγιος Στέφανος, οι Αλικές, οι Πλάκες, ο Μάραθος, η Βελανιδιά κτλ.
0: Τόσο καλά.
1: Τόσο καλά. Κοιτάξτε, κυρία Μανώλη, οι Κοντζαμπάσιδες στη χώρα μας τέλειωσαν το 1910, το 1906. Νέους Κοντζαμπάσιδες το 2026 δεν θα ανεχθούμε όσο και να θέλει η κυβέρνηση να τους στηρίξει. Και εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη, ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης.
0: Ευκαιρία είναι τώρα που θα έχουμε εκλογές κοντά σημά να το ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο.
1: Το μήνυμα το στέλνουμε, κυρία Μανώλη.
0: Ναι.
1: Θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους. Θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους. Εάν δεν κλείσουν το θέμα πριν από τις εκλογές, στην Μαγνησία θα ψάχνουν να βρουν τον ψήφο τους.
0: Αχ, πολύ με ευχαριστεί η σιγουριά σας. Εγώ δεν την έχω.
1: Εδώ είμαστε και θα το δούμε.
0: Ναι, κύριε Κολλή, εδώ θα είμαστε.
1: Και ξέρετε, ας ανοίξουν λοιπόν και το στόμα τους και οι λαλίστατοι κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι όταν φαινόταν ότι δεν προχωράει η εγκατάσταση βγαίναν και διαρρήγνυαν τα ημάτια τους κατά της εγκατάστασης, και τώρα με αυτή την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας ποιούν την νήσαν. Και ποιούν την νήσαν διότι τρώγαν και πίναν στο κότερο του κύριου Δράγνη όταν ήρθε να μας πουλήσει εδώ τα καθρεφτάκια με τον Ιάσονα. Τελεία και παύλα. Ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του και εμείς θα τις αποδώσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοβέ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, τι ώρα είναι? Α, είναι 8:26. Ωραία, να σας πω κάτι τις μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου, μισούς 11 είναι, του συλλόγου αυτών που ασχολείται με τα νερά στο Πύλιο. Αυτοί οι κάτοικοι από την πλευρά του Αγίου Βλασίου, των Λεχωνίων, του Αγίου Λαβρεντίου, έχουν κάνει τέλος πάντων μια επιτροπή πολιτών. Μάλλον πρέπει να ετοιμάστηκε η μελέτη, να είναι έτοιμη δηλαδή αυτή η μελέτη που είχαν δώσει σε περιβαλλοντολόγο να κάνει με δικές τους σκέψεις και προτάσεις, τέλος πάντων, που μπορούν να σταθούν εννοείται και να υλοποιηθούν, με βάση αυτό το master plan της ΔΕΙΑΜ που λέει ότι μπορεί να πάρει και πώς, ας πούμε, νερά από τις πηγές που βρίσκονται στις περιοχές τους. Θεωρητικά έτσι μας είχαν πει ότι θα έδιναν τη συνέντευξη τύπου όταν θα ήταν έτοιμη αυτή τέλος πάντων η μελέτη, οι δικές τους προτάσεις δηλαδή οργανωμένα και που να στέκονται και θα τις παρουσιάσουν εννοείται στο κοινό. Γι' αυτό και αυτή η συνέντευξη τύπου σήμερα στις 11.

Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από περιστατικό αδελφοκτονίας με ένα 80διάχρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό και ηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του 86χρονος αδερφός. Το θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδερφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν. Νέα διάσταση λαμβάνει έρευνα γύρω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται σε απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον οικισμό της Γιάννης Λάρισας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες, στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες άνδρες αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στη Γιάννολη για οπλοκατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το τριμελές πνευματικό Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε θάνατο εργαζόμενου στα ναυπηγεία της Αμαλιάπολης στις 2 Ιουνίου του 2022. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και για τον τεχνικό ασφαλείας επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άνδρες από το τριμελές πνευματικό Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας, άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ. Εντάξει. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπισης για λαθροχειρία κατά την εξέταση συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των εξαστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο δική της κατάθεση, αλλά ανήκει σε άλλη, είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήση του νερού για πόση λόγω αυξημένων τριαλογονομεθανίων. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από την Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση ευλογιάς. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλνουν παραλήψεις και λυπή υπολογισμό της αξίας τους. Οι Θεσσαλοί βουλευτές Σπάνιας, Τριαντόπουλος και Λιούτας απέστειλαν επιστολή προς αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας προς αξιολόγηση μια κοστολογημένη πρόταση στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την θεομηνία Ντάνιελ, καθώς και από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο του 2023. Με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, προτείνει τη δημιουργία ειδικού σχήματος ενίσχυσης αντίστοιχου με εκείνου που εφαρμόστηκε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, με ενίσχυση ύψους 70 ευρώ ανά απολεσθέν ζώο για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τη σταθερή αντίθεσή της στην εγκατάσταση του πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον παγαστηρικό κόλπο επανέλευε η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τη συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων με το Προεδρείο του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης Παγαστηρικού, ο παγαστηρικός μας ενώνει. Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας εκφράζει την αμέριστη συμπαραστασή του στις τάσεις εργασίας και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρύ ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα Παρασκευή σε 9 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ενδιαφέρουσα η μερίδα σήμερα σε 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πύλης με θέμα την ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου με συνδιοργανωτές την τοπική κοινότητα και το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Πύλης. Με επίκεντρο την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο, επιστρέφει για 11η χρονιά η Ναυτική Εβδομάδα του Βόλου από τις 12 Ιουνίου. Ο καθιερωμένος θεσμός που έχει συνδεθεί με την ανάγκη ναυτικής παράδοσης και της ιστορικής μνήμης περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρόμενα, εκθέσεις και αφιερώματα ανοιχτά για το κοινό.
Πρώτο πανθεσσαλικό φεστιβάλ τέλος επί τραπέζια αντισφαίρες το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα στο Κατσιμίδιο κλειστό γυμναστήριο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Κουφογιώργο, πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Νομού Μαγνησίας. Καθώς χθες προχθές, δεν θυμάμαι, είδα μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Οργάνωτος τέλος πάντων, το οποίο έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται μεταθέσεις πυροσβεστών προς άλλα σημεία. Μιλάμε τώρα για τη Μαγνησία. Παίρνουν κόσμο απλά από το Βόλο για να το πάνε στις Ποράδες και είναι περίπου 20 άτομα αυτά, αποδυναμώνοντας ας πούμε τις δυνάμεις στη Χερσαία Μαγνησία. Τι κάνετε, κύριε Κουφογιώργο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, με τη μόνη διαφορά ότι δυστυχώς οι συνάδελφοι αυτοί που θα ξεσπιτωθούν, τα 20 άτομα, δεν πάνε μόνο στα νησιά τα δικά μας Ποράδες, mm-hmm. αλλά πάνε και σε νομούς όπως νομός Ευβοίας, νομός Αττικής, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος δηλαδή.
0: Α, σταθερά δηλαδή, τους μεταθέτουν για 3 μήνες, ξέρω εγώ.
1: Για 3 μήνες.
0: Πόσο?
1: Η μετάδεσή τους όσον αφορά αν πάει ένα συνάδελφος σε νησί είναι για 1 χρόνο, αν πάει σε υπηρετικό μέρος όπως είναι η Εύβοια, η Αττική, είναι για 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε μιλάμε για καθαρό ξεσπίτωμα μιας οικογένειας, ενός συναδέλφου.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι για τη θερινή περίοδο, για ενίσχυση.
1: Όχι. Μιλάμε για καθαρές μεταθέσεις. Έγιναν με τη σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου. Ήρθαμε δυστυχώς αντιμέτωποι με μια εικόνα του νομού μας, που καλούμαστε να φύγουν 20 συνάδελφοι από τον νομό από την περίοδο από 20 Ιουνίου τώρα μέχρι και τέλη Οκτωβρίου. Αυτές οι μεταθέσεις δηλαδή θα γίνουν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Φανταστείτε, τα 6 άτομα θα φύγουν τώρα 20 Ιουνίου, ναι, και οι υπόλοιποι 14 θα φύγουν μέσα στον Οκτώβριο. Οπότε 20 συνάδελφοι θα φύγουν και τέλειο Οκτωβρίου θα μας επιστρέψουν 9 συνάδελφοι από άλλα μέρη που ήδη ήταν εκεί με μετάθεση.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε την αφαίρεση, καταλαβαίνετε ότι ο νομός θα υπολείπεται 11 ατόμων. 11 άτομα επιχειρησιακά όμως σημαίνουν πολλά. Μπορεί να ακούει κάποιος να λέει, μωρέ, εντάξει, για 10-11 άτομα. 11 άτομα όμως είναι βάσει σχεδιασμού, βάσει του σχεδίου δασών που θα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, είναι μεγάλη δύναμη. Έτσι, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι που, να το πούμε απλά, φοράνε το άρβυλο και πάνε στο βουνό, πάνε στις φωτιές.
0: Ναι.
1: Οπότε, ήδη σε ένα νομό που είναι υποστελεχωμένος, ένα νομό που θα το ξαναπώ αυτό και το έχω πει πολλές φορές, θεωρείται από τους πιο δύσκολους νομούς στην επικράτεια. Είμαστε σε κόκκινο, χαρακτηρίζουμε σε κόκκινο χρώμα βάσει της ομοιομορφίας του πηλίου, των νησιών, του οικιστικού που έχουμε πολλούς οικισμούς μέσα στο δάσος. Όλα αυτά συνδυάζουν έναν δύσκολο νομό. Παρ' όλα αυτά το Σεβαστό Αρχηγείο έκρινε και έβγαλε 20 μεταθέσεις. Εμείς ήδη με την επιστολή που στείλαμε προχθές στον αρχηγό του ζητάμε να ανακληθούν αυτές οι μεταθέσεις άμεσα. Δεν έχουμε λάβει βέβαια φυσικά μια απάντηση ακόμα. Και περιμένουμε.
0: Από πότε μάλλον έχει να ξαναγίνει αυτό, να γίνουν δηλαδή μεταθέσεις τόσο μαζικές και να αποδυναμωθεί
1: εδώ? Μεταθέσεις γίνονται πανελλαδικά σε όλους τους νομούς. Ναι. Γίνονται όπως και περιμέναμε φέτος. Περιμέναμε μετάθεση περίπου των 6 με 10 ατόμων max. Ναι. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σε έναν αριθμό 20 ατόμων.
0: Ναι.
1: Είμαστε από τους νομούς εμείς και η Πάτρα κάτω και η Κρήτη. Μπορώ να πω ότι είχαμε τις περισσότερες μεταθέσεις. Και ναι, σας αναφέρω και τους 3 νομούς, γιατί και οι 3 νομοί θεωρούνται από τους πιο δύσκολους στην επικράτεια, θεωρούνται σε κόκκινο χρώμα. Οπότε ερχόμαστε σε ένα παραλογισμό και λέμε, κάνουμε μεταθέσεις σε δύσκολους νομούς και αφήνουμε εύκολους νομούς σχεδόν με πολύ λίγες μεταθέσεις.
0: Δεν θέλω να πω, οι ίδιοι οι συνάδελφοι μήπως είχαν ζητήσει κάποιοι να φύγουν?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις
1: δηλαδή.
0: Όχι.
1: Αυτές τις περιπτώσεις δεν τις βάζουμε μέσα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ναι, μπορεί να ζητήσουν να φύγουν με μια απόσπαση δίμηνη, ενός μήνα, άλλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που μπορεί να φύγει ένας από τον Βόλο να πάει στο νησί της Χιάδου, να ενισχύσει και το κλίμα της Χιάδου, που και εκεί θέλουν κόσμο, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, είναι απόσπαση. Η μόνη λύση, δεν ξέρω αν θυμάστε, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η μόνη λύση είναι άμεσα, έπρεπε το σώμα, το Υπουργείο μας να κάνει προσλήψεις.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, από πότε έχουν να γίνει προσλήψεις?
1: Όσο δεν κάνει προσλήψεις στο σώμα, δυστυχώς καταραίει. Δεν μας σώζουν τα άτομα, τα παιδιά που μπαίνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τα παιδιά αυτά είναι 100-150 άτομα που μπαίνουν κάθε χρόνο, δεν φαίνονται καν στους σταθμούς. Πρέπει άμεσα να γίνουν προσλήψεις. Ήτανε με τον κύριο Κεφαλογιάννη πριν 2 μήνες, ήταν να βγει μια προκήρυξη που να πάρθουν 600 πυροσβέστες καινούργοι, να καλύψουν κάποια κενά. Δυστυχώς για λόγους γραφειοκρατικούς ενημερωθήκαμε, πήγε παραπίσω η προκήρυξη. Τώρα έχω μια ενημέρωση από τον νέο Υπουργό ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα του πολύ 20 ημερών ενός μήνα να βγει η προκήρυξη. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά θα μπουν ενεργά στη μάχημη υπηρεσία, στις μάχημες υπηρεσίες μετά τον Οκτώβριο. Έτσι, ναι, οπότε ναι. Η υπηρική περίοδος αυτή πάει, πέρασε. Αλλά και πάλι 600 άτομα είναι πολύ λίγα. Αν αναλογιστείτε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή στο περιοδικό σώμα είναι 4.500 οργανικές θέσεις κενές και την επόμενη διετία φεύγει μια μεγάλη μάζα συνταξιοδότησης, φανταστείτε ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε έχουμε φτάσει σε σημείο να το περιοδικό σώμα και οι Έλληνες πυροσβέστες να είναι μια δεξαμενή που να τους αντλεί ο αρχηγός και ο κάθε υπηρεσιακός παράγοντας και να τους μεταφέρει από τον ένα νομό στον άλλον. Ενώ άμεσα αυτό το πρόβλημα θα έχει λυθεί αν γίνουν προσλήψεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, είπατε ότι υποσχέθηκε, περιμένετε αυτό. Το θέμα είναι ότι πολύ πιθανό, το πιο σίγουρο είναι ότι η θερινή περίοδος για τη Μαγνησία θα κυλήσει, ελπίζουμε ανέμακτα, με τη λογική να μην έχουμε πυρκαγιές εννοώ, αυτό ανέμακτα, γιατί διαφορετικά θα δυσκολευτείτε αρκετά.
1: Κυρία Μανώλη, είμαστε πλέον συνηθισμένοι εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα εγώ, ότι πλέον ο Έλληνας πυροσβέστης δουλεύει με το φιλότιμο και με τις πολλές αμέτρητες ώρες υπερεργασίας που έχει δυστυχώς απλήρωση. Ναι, ναι. Για άλλο ένα καλοκαίρι θα πάμε και σε αυτό το μοτίβο και πάλι. Πάλι ο Έλληνας πυροσβέστης θα είναι μπροστά, θα είναι στη μάχη. Ναι. Θα πρέπει και οι συμπολίτες μας εδώ του νομού να μην αγχώνονται γι' αυτό. Εμείς θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αλλά δυστυχώς αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει. Θα μου πείτε, επειδή έχω μάθει να λέω και τα καλά, μου είπε, βρήκα χθες ένα συνάδελφό σας, ο οποίος ξαναμίλησε σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: Κύριε Κουφογιώργο, βλέπουμε καινούργια οχήματα. Ναι, φυσικά. Και αυτό το επικροτούμε. Έχουν έρθει καινούργια οχήματα, έχουν έρθει εξοπλισμοί, τα πάντα. Δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτά τα οχήματα ποιος θα τα οδηγήσει, ποιος θα τα επανδρώσει. Θα τα έχουμε σαν γκαράζ και μέσα στις υπηρεσίες.
0: Οι εποχικοί ήρθαν, κύριε Κουφογιώργο.
1: Οι εποχικοί έχουν έρθει. Κανονικά τα παιδιά εργάζονται, δουλεύουν. Ναι. Είναι μια βοήθεια για μας. Τα παιδιά είναι όλα αξιόλογα, έχουν μια εμπειρία, μας βοηθάνε πραγματικά εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και εδώ και στα νησιά μας, δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Απλά και αυτοί είναι, δεν ξέρω τι έγινε και με αυτούς δηλαδή, αν αυτοί θα μπορούσαν να...
1: Τα παιδιά είναι στο καθεστώς αυτό της αβεβαιότητας, χρόνια τώρα. Έχει αυξηθεί η θητεία τους, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 2 μήνες, έχουν πάει στο 8 μήνο πλέον υπηρεσιακά. Αλλά και πάλι τα παιδιά είναι σε ένα, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει που λένε.
0: Και φυσικά δεν παίρνω τέτοιους μισθούς για να κάθονται τους άλλους μήνες.
1: Όχι βέβαια.
0: Κάποια δουλειά θα πρέπει να κάνουν.
1: Όχι,
0: για να
1: επιστρέφουν. Θα μπορούσα άνετα το σεβαστό Υπουργείο μας αυτά τα παιδιά να τα ενσωματώσει με κάποιο τρόπο μαζί με εμάς. Είναι παιδιά αξιόλογα, είναι παιδιά που έχουν εμπειρία πλέον.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει χρόνια,
1: να γίνει. Δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα έχει καταντήσει να είναι 30 ταχυτήτων. Έχουμε εμάς που είμαστε μόνιμοι, έχουμε τα παιδιά που είναι πενταετής, έχουμε τους εποχικούς. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, σε μια άλλη χώρα με άλλες πολιτικές.
1: Ίσως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Τίποτα, να είστε καλά κύριε Μανώλη.

0: Φίλες, λυπάμαι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της Earth Ball, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι το 7ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας, με τίτλο «Με χορούς κυκλωτικούς πάντα να ανταμώνουμε», θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο προάβλιο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο φορέας πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, Μαγνήτων Κιβωτός. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, τα χορευτικά συγκροτήματα με τις παραδοσιακές τους φορεσιές και συνοδεία μουσικών θα πραγματοποιήσουν παρέλαση στην παραλία του Βόλου, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να πάρουν μέρος στη μεγάλη γιορτή της παράδοσης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η παραδοσιακή ορχήστρα Σύμπαντα με τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών από τη δημοτική, κριτική και ποντιακή μουσική παράδοση. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με κοινή μουσικοχορευτική συμμετοχή χορευτών, μουσικών και του κοινού σε μια αυθεντική έκφραση της ελληνικής παράδοσης και φιλοξενίας. Στα μουσικά μας πράγματα τώρα να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο live στο καφέ Σαντάν στις 9.30 το βράδυ. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσετε ζωντανά τον Γιώργο Δημητριάδη μαζί με τους μικρούς ήρωες που γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία και παρουσιάζει ένα live που θα είναι μια αναδρομή σε 3 δεκαετίες γεμάτες αλήθεια και rock and roll, pop αισθητική με ιστορίες και ήχους της πόλης. Οι μικροί ήρωες είναι η Κώστας Μπουντούρης της και τα φωνητικά, ο Μιχάλης Καβαδίας στην ηλεκτρική κιθάρα και τα φωνητικά, ο Αλέκος Αράπης στο μπάσο, ο Βασίλης Κασκαμπάς στα τύμπανα και ο Θανάσης Τερψιόπουλος στο πιάνο και τα πλήκτρα. Η είσοδος στοιχίζει 10 ευρώ και τα εισιτήρια προπολούνται στο καφέ Σαντάν. Ακόμη να σας πούμε ότι από αυτή την Κυριακή 7 του μήνα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου η Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο 2026 με τιμόμενη πόλη το Μεσολόγγι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του 1826. Για 6 μέρες λοιπόν ο Βόλος θα αποτελέσει τόπο συνάντησης της ιστορικής μνήμης, της παράδοσης και του πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της Αιτωλοακαρνανίας και στο διαχρονικό μήνυμα της εξόδου του Μεσολογγίου. Μέσα από τη μουσική, το χορό και την καλλιτεχνική δημιουργία θα αναδειχθούν οι αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας, της ανδρείας και της εθνικής αφύπνισης που ενέπνευσαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας και εξακολουθούν να εμπνέουν τον Ελληνισμό 2 αιώνας αργότερα. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη φυσικά την είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανοίγει την Κυριακή 7 Ιουνίου με την επίσημη κήρυξη της έναρξης της Ναυτικής Εβδομάδας με μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου από το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός σε σύμπραξη με το μουσικό σχήμα Πλαστέριο Ensemble. Τέλος να σας πούμε ότι αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο θερινό μας σινεμά την Εξοραιστική μπορείτε να δείτε θέατρο σκιών και συγκεκριμένα την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης». Στην καλοκαιρινή πλάζ του θεάτρου σκιών ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει χρέη ναυαγοσώστη. Όλα κυλάνε νεράκι με το Χατζιαβάτη να ετοιμάζει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, όμως κάποιος κάτω από τη μύτη τους στρώνει ένα σχέδιο για να διώξει όλον τον κόσμο από την παραλία. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα βρείτε μέσω του more.com. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εσείς να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ακόμα ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς καλώς ερχόμενων των πραγμάτων. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η κυρώση στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στη Λάρισα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στο Βόλο και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertecho.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου για αλλαγή μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πολιτικό ημερολόγιο, λοιπόν, μια εκπομπή που ασχολείται με τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, της πολιτικής ειδησιογραφίας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σε μια ημέρα που το πολιτικό ημερολόγιο, για να δανειστώ τη φράση από το τίτλο της εκπομπής, είναι γεμάτο. Έχουμε δημοσκοπήσεις καινούργιες, έχουμε ειδήσεις, όπως για παράδειγμα η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μετακινείται στην κομβική θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα στέλεχος από τα έτσι, από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μια κίνηση που θα επιφέρει και διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και άρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και ανασχηματισμό, μικρό, μεγαλύτερο, θα δούμε. Διορθώσεις, αν θέλετε, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο κυβερνητικό σχήμα, θα δούμε. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Αυτή είναι η είδηση που προέκυψε σήμερα το πρωί. Άρα έχουμε πιθανότατα στην ερχόμενη εβδομάδα κέντρο ανασχηματισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση. Σήμερα είναι προγραμματισμένες δύσκολες συνεδριάσεις, όχι για τον ίδιο λόγο, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να προετοιμάσει την αυριανή ιδιαίτερα κρίσιμη και κατά πολλούς ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπου θα πρέπει να αποφασιστεί και να γίνει μια συζήτηση για το πώς, πού θα πάει το κόμμα. Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των στελεχών κοιτάει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική λαϊκή, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ υπάρχουν και σημαντικά στελέχη που θέλουν την διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ και την αυτόνομη πορεία του και την κάθοδο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα λοιπόν, αύριο η

αφού σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερος ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για πιθανή συνεργασία στις δεύτερες εκλογές με το κόμμα Τσίπρα, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Υπήρξαν τοποθετήσεις και σκέψεις σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και για διαγραφή του Δημάρχου Αθηναίων από το ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η συνεδρίαση σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο γίνεται με αυτούς τους όρους. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να δεχτεί την κριτική πολλών στελεχών του κόμματος, ενώ βεβαίως θα δούμε αν θα υπάρξουν τοποθετήσεις για την δημοσκοπική εικόνα. Και ενδεχομένως κριτική στους χωρισμούς της ηγεσίας. Και σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση. Επίσης σήμερα τι άλλο έχουμε. Έχουμε ομιλία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς που όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμος για την δημιουργία κόμματος. Στο Ηράκλειο θα μιλήσει. Στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο του Ηρακλείου, κεντρικός ομιλητής ο κ. Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιδρύμα, όχι Ιδρύμα, δεν είναι Ίδρυμα, είναι του Φορέα Νόημα Κρήτη, το οποίο διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν η ομιλία του κ. Αντώνη Σαμαρά. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του σε σχέση με τη δημιουργία νέου κόμματος. Και βεβαίως αναμένουμε να δούμε εάν θα ενταθεί η κριτική του προς την κυβέρνηση. Πολλά δεν είναι για μια ημέρα. Πολλά είναι. Για το πολιτικό ρεπορτάζ.

Όλα αυτά γίνονται αφού ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος δημοσκοπήσεων που στόχο είχε να καταγράψει τις πρώτες αντιδράσεις του εκλογικού σώματος των πολιτών σε σχέση με την ίδρυση νέων κομμάτων και την αποτύπωση των συσχετισμών. Χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση από την Μέτρων Ανάλυσης, παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ενώ σήμερα η εφημερίδα των συντακτών κυκλοφορεί με δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Θα αναφερθούμε και στις δύο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έδωσε η Μέτρο Ανάλυσης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, η δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης. Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Ενώ έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση ότι όπου εμφανίζεται δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόθεση ψήφου λοιπόν. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 12,1%, το ΠΑΣΟΚ 9%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κ. Μαρίας Καριστιανού είναι στο 8,3%. Και η διευκρίνηση ψήφος παραμένει ψηλά στο 13,1%. Για τα υπόλοιπα κόμματα θα σας πούμε τι συμβαίνει στην εκτίμηση ψήφου, η οποία πλέον για τη Νέα Δημοκρατία φτάνει στο ποσοστό του περίπου των ευρωεκλογών στο 28,5%. Εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, της Μέτρο Ανάλυσης, Νέα Δημοκρατία 28,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,3 κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Σας θα διαβάζω όπως τα δοσημέτρων ανάλυσης και σύμφωνα με την κατανομή των

ποσοστών στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το Πασόκ είναι στο 11,2, υποχωρεί περίπου 3,8 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου. Το ΚΚΕ είναι στο 5,8 και εδώ καταγράφει την υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου στο 6%, στο 1,2% η νίκη, στο 6,8% η πλεύση ελευθερίας, στο 3,1% το Μέρα 25, στο 3,3% η φωνή λογικής. Και πάμε τώρα στα νέα κόμματα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι στο 10,4% και το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 15,2%.

καταλληλότητα πρωθυπουργού. Στο 28% ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κανένας είναι στο 27%, ακολουθεί μετά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας 14%, και μετά και πέρα πάμε σε μονοψήφια με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στο 6%, όσο και η κυρία Μαρία Καρισιανού.

σημερινή διαδημοσκόπηση έχουμε και ανάλυση για το από πού ατελούν τα δύο νέα κόμματα ψηφοφόρους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα, η ελληνική αριστερή συσπήρωση αντλεί το 50,5% των ψηφοφόρων της από την παραδοσιακή βάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Προσελκύει 8,6% από όσους δήλωναν ότι θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, την προηγούμενη δημοσκόπηση. 5,2% αντλεί από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜΕΡΑ25 και 3,7% από το ΠΑΣΟΚ. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει ψηφοφόρους από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα. Είναι πιο πολύ συλλεκτική, θα έλεγε κανείς. Το 22% το παίρνει από υποστηρικτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023. Το 10% από το ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση, το 7% από την Νίκη. Επιπλέον αντλεί 5% από το ΠΑΣΟΚ και ένα σημαντικό 20% από Λευκά, Άκερα ή Αποχή. Ένα γεγονός που υποδηλώνει, όπως σημειώνει μέτρων ανάλυσης, έντονη αντισυστημική τάση στο προφίλ των ψηφοφόρων της. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της δημοσκόπησης μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες στο Μέγκα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο τι δίνει σήμερα η δημοσκόπηση της Προ Ράτα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών.

Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω. Εταιρεία ProRata για εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία 24%. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, η διαφορά στις 9,5 μονάδες. ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, Ελπίδα 9,5%. ΠΑΣΟΚ 8,5%. Ελληνική Λύση είναι στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογική στο 3,5%, στο 3% το ΜΕΡΑ, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά στο 1%, η Νίκη στο 0,5%. Σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο. Με μία μονάδα διαφορά, έχει μία μονάδα διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έρχεται τρίτη. Παναλαμβάνω, Νέα Δημοκρατία 24, Ελλάς 14,5, Ελπίδα 9,5%, Ελπίδα για την Δημοκρατία, 8,5% ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτώμενοι για πρωθυπουργό. Πρώτος φυσικά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 26%. Δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με 16%. Κυριάκος Βελόπουλος είναι στο 7%. Μαρία Καλησιανού και Νίκος Σταυρουλάκης στο 6%. Από 3% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Κοτσούμπας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά. Η χαρά των δημοσκόπων ήταν αυτή η εβδομάδα. Η χαρά των δημοσκόπων. Ανακεφαλαιώνουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με ποσοστά κοντά στις ευρωεκλογές, στην εκτίμηση ψήφου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον λίγο πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών ή εκεί κοντά, με την ελληνική λύση του Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνονται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με αυτόν τον κύκλο των δημοσκοπήσεων, και άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση περισσότερες. Υπάρχουν και δύο δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στην τέταρτη. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη βασική θέση για τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, περιμένουμε ακόμα έναν κύκλο τον Ιούλιο. Η καθαρή εικόνα, όμως μια καλή εικόνα για τις τάσεις στο εκλογικό σώμα, θα φανούν με τον κύκλο των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από περιστατικό αδελφοκτονίας με έναν 82χρονο, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός του. Ο θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόρροπης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέλφια. Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα γύρω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται σε απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον οικισμό της Γιάννουλης Λάρισας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες, στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες, άνδρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στη Γιάννουλη για οπλοκατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελίου Δικείο Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε σε θάνατο εργαζόμενου στα ναυπηγεία της Αμαλιάπολης στις 2 Ιουνίου του 2022. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άντρες από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας, άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπισης για λαθροχειρία κατά την εξέταση της συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο ως δική της κατάθεση, αλλά ανήκε σε άλλη μάρτυρα, είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση λόγω αυξημένων στοιχείων μέσα στο νερό. Ο Δήμος Νοτιοπηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από τον Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση της ευλογιάς. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλουν παραλήψεις και ελλειπή υπολογισμό της αξίας τους. Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενού τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρεία ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Στο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, στο Κατσιμίδιο Κλειστό Γυμναστήριο, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά την πλατφόρμα rtaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές και ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Πάμε. Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού με μια φωτογραφία από την χθεσινή πρώτη ημέρα της παρουσίασης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία των πρώτων από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% των μεταλλαστευτικών ροών ενώπιση του καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Πάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με έναν κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Ελληνικός στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο υπουργικό και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλιαν. Ποιοι είναι οι ισχυώδες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν Ζελένσκι. Εφημερίδα απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φουλ για γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Εφημερίδα Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φαντς για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντα. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο. Και επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό. Εφημερίδα Εστία, υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ιστορική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας θα ενωθούν με σύραγγα στον Βερίντιο Πορθμό. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συνταχτών, είπαμε, κυκλοφορεί με δημοσκόπηση της εφημερίδας της εταιρείας δημοσκοπήσεων ProRata. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το Πασόκ και το Κόμμα Καλλιστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 48ωρο φωτιά. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πουλιτζογράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διγετή. Επίσης, τεράστια κίνδυνη για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, αναφέρει η εφημερίδα. Και η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ολοκληρώνουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρξης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις το όνομα της Τυχεροπούλου.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη σκληρή πολιτική δισογραφία, η οποία είναι γεμάτη βεβαίως. Είπαμε δημοσκοπήσεις, συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σήμερα και αύριο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαμε και την είδηση σήμερα το πρωί για την ανάληψη της θέσης του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Όπως έχουμε πει, είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Ωστόσο, η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για το πολιτικό σύστημα, για το χαρακτήρα αυτών των κομμάτων, και αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε με μεγάλη χαρά με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το γνωστό μας ΕΚΕ, που επί αρκετές δεκαετίες τροφοδοτεί έτσι με ενδιαφέρουσες μελέτες και στοιχεία μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι η πολιτική τα τελευταία χρόνια θεωρείται ντε-μοντέ. Εμείς είπαμε να επιμείνουμε έτσι σε αυτήν την κουβέντα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αφορμή για την συνομιλία, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στα νέα της κυρίας Γεωργιάδου με τίτλο «Μετά τα μαζικά κόμματα, τι?». Στο άρθρο μπαίνει το ζήτημα εάν είμαστε σε έναν κύκλο της μεταπολίτευσης που κλείνει, μια συζήτηση την οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα. Τι είδους κόμματα είναι αυτά, είναι τα νέα κόμματα, είναι προσωπικετρικά, αρχηγικά, με μεσιανικά χαρακτηριστικά, βάλτε τη φράση εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κυρία Γεωργιάδου, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από τα μαζικά κόμματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο εν συντομία τους χαρακτηρισμούς των κομμάτων σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη, σε γενικές γραμμές, και πώς κυριάρχησε να φτάσει στην ελληνική πολιτική σκηνή την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα.
1: Θα προσπαθήσω. Ξέρετε, ο τύπος του μαζικού κόμματος είναι ο βασικός τύπος πολιτικού κόμματος σε όλο το δυτικό κόσμο. Μάλιστα. Είναι τα κόμματα αυτά τα οποία άρχισαν να αναδεικνύονται από το 19ο αιώνα και αναδεικνύονταν από τα κάτω. Το πιο χαρακτηριστικό μαζικό κόμμα, ή κόμμα μαζών αν θέλετε, ανάλογα πώς θα μεταφράσουμε το Man Party, είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από το εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Αντίστοιχα τα
0: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, έτσι.
1: Γαλλία, Γερμανία, κυρίως σκανδιναβικές χώρες. Σκανδιναβικές χώρες,
0: ναι.
1: Και αντίστοιχα, αν θέλετε να δούμε την άλλη πλευρά, ας πούμε, του ιδεολογικού άξονα,
0: τα χριστιανοδημοκρατικά.
1: Είναι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα εκεί, όπου και εκεί προέκυψαν από τα κάτω και η βάση τους ήταν τα παλιά χριστιανικά κόμματα. Άρα οι ρίζες τους ήταν σε ένα κοινό θρησκευόμενο και κυρίως εκκλησιαζόμενο. Αυτή είναι η αφετηρία των μαζικών κομμάτων και θα λέγαμε μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, σε όλες τις καλά εδρεωμένες δημοκρατίες της Ευρώπης κυριαρχούσαν τα μαζικά κόμματα. Γίνεται μία τομή εκεί στη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 80, όπου λέμε ότι περνάμε στην περίοδο του μεταϊλισμού, δηλαδή έχουν δεωθεί οι δυτικές δημοκρατίες, υπάρχει ευημερία, υπάρχει κοινωνική διασφάλιση, παύλα κοινωνικό κράτος, και αρχίζουν και αναδεικνύονται πάλι από τα κάτω νέα αιτήματα. Έτσι έχουμε κινήματα που αφορούν το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, και έχουμε τη δημιουργία των πράσινων κομμάτων μέσα από το οικολογικό κίνημα.
0: Και ενώ χαρακτηριστικό όλων η δημιουργία από τα κάτω.
1: Η δημιουργία από τα κάτω. Ακριβώς.
0: Το βασικό.
1: Η κινηματικότητα. Εδώ, ιδίως για αυτά τα κόμματα, τα νεότερα μαζικά κόμματα, όπως είναι με τα πράσινα κόμματα, έχουμε ένα είδος κινηματικών κομμάτων. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο. Το βλέπουμε όμως όχι μόνο στην Ελλάδα και τώρα, πια από την δεκαετία του 90, του 2000, βλέπουμε ότι εμφανίζονται νέα κόμματα τα οποία κυρίως εμφανίζονται από τα πάνω, η αφετηρία τους είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, συνδέονται ενδεχομένως με κάποια γεγονότα. Όχι ότι είναι αμέτωχη η βάση, όμως είναι σημαντικό να υπάρχει και η κορυφή, ας το πούμε έτσι, η οποία κινητοποιεί τη βάση. Άρα δεν έχουμε πρώτα ένα μαζικό κίνημα που θα αναδείξει έναν αρχηγό και θα προκύψει ένα πολιτικό κόμμα, αλλά έχουμε μια προσωπικότητα η οποία θα κινητοποιήσει κυρίως μέσω ενός λαϊκιστικού αφηγήματος. Mm-hmm. Αυτό το μοντέλο έχουμε δει. Αναφέρομαι δεκαετία του 1980, δεκαετία του 1990, χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, όπου έχουμε την εμφάνιση των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων ή δεξιών ριζοσπαστικών λαϊκιστικών κομμάτων.
0: Όπου τα οποία καταγράφουν μια αξιόλογη πορεία και καταγραφές.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και κυρίως στην περίοδο που συζητάμε. Έτσι.
1: Και στην περίοδο που συζητάμε και τώρα ακόμη, και σε αυτήν την περίοδο, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η δύναμή τους και έχει πολλαπλασιαστεί από άποψη αριθμού κομμάτων σε χώρες, σε επιμέρους χώρες. Αυτός ο τύπος του πολιτικού κόμματος που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή στο δεξιό άκρο του φάσματος, του άξονα αριστερά-δεξιά.
0: Κατά την άποψή σας, η εμφάνιση αυτών των κομμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ή τέλος πάντων...
1: Και αυτό, δηλαδή ότι η σύγκληση αυτή, που αυτή η σύγκληση παρήγαγε κάτι πάρα πολύ θετικό και πολύ αναγκαίο για την ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνιών. Παρήγαγε συνένεση. Ναι, ναι. Χωρίς αυτή τη συνένεση δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος και να έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη η οποία επιτεύχθηκε μέσα από αυτήν την συνεργασία με έναν τρόπο. Η οποία συνεργασία ήταν και κορυφής και βάσης. Δηλαδή και τα συνδικάτα, ας πούμε, συνενούσαν στο να υπάρχει ένα είδος συνεργασίας για την προώθηση φυσικά των δικαιωμάτων και των παροχών των εργαζόμενων και της εργατικής τάξης ευρύτερα, αλλά και από τα πάνω και οι πολιτικές ελίτ. Αυτό βέβαια έφτασε σε μια κορύφωση και σε έναν κορεσμό, θα έλεγα, αυτό το μοντέλο.
0: Σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και το φόβητρο εντός εκτός αγωγικών του Ανατολικού Μπλοκ, προφανώς κάπου πρέπει να υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, το φόβητρο ήταν, θα έλεγα, η πόλωση, ας πούμε, ο ψυχρός πόλεμος και τα λοιπά, ήταν μέσα στο πλαίσιο αυτού του ακόμη παλιού κόσμου που συντηρούσε και τα μαζικά κόμματα και το αριστερά-δεξιά. Mm-hmm. Όταν πια καταραίει αυτό το σύστημα και ανοίγει η Ευρώπη, ανοίγουν τα σύνορα, οι κομμουνιστικές χώρες μετασχηματίζονται.
0: Διαμορφώνεται το τίνα ως άποψη, ως πολιτική. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική και ταυτοχρόνως υπάρχει και μία απογοήτευση, γιατί το αριστερά-δεξιά, ξέρετε, έδινε ταυτότητα. Mm-hmm. Και ξαφνικά οι ταυτότητες αρχίζουν και γίνονται κάτι πιο δύσκολο και κάτι όχι τόσο αυτονόητο. Οπότε όλο αυτό παράγει και διαθέσεις διαμαρτυρίας και αντισυστημικές διαθέσεις με την πάροδο του χρόνου.
0: Έχει καλλιεργηθεί το έδαφος και προκύπτουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε.
1: Ακριβώς. Τώρα, πηγαίνοντας στην Ελλάδα, έχουμε και μία δεκαετία σκληρής οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Όπου το κομματικό σύστημα δοκιμάζεται πάρα πολύ, δοκιμάζονται τα κόμματα της διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Έρχεται μία κατάρρευση, ας το πούμε έτσι, αυτού του παραδοσιακού δικοματικού μοντέλου που οικοδομήθηκε μετά το 1974. Mm-hmm. Και ανάδειξη νέων κομματικών σχηματισμών που εκφράζουν αυτές τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης που συνοδεύονται από αμφισβήτηση, ας πούμε, του προϋπάρχοντος μοντέλου, και από τα δεξιά αυτές οι τάσεις εμφανίζονται και από τα αριστερά. Mm-hmm. Οπότε παράγεται πια, έχουμε και δημιουργία νέων κομμάτων που δεν ακολουθούν αυτό το μοντέλο, το οργανωτικό μοντέλο του μαζικού κόμματος. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε άλλου τύπου κομματογενέσεις. Η διαμαρτυρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η αμφισβήτηση του καθιερωμένου, κατεστημένου πολιτικού και κομματικού συστήματος και φυσικά οι διαθέσεις διαμαρτυρίας που προκαλούνται από την ίδια την κατάσταση της οικονομικής κρίσης. Και κάπως έτσι εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ προϋπήρχε βέβαια, mm-hmm. αλλά ενισχύεται, ενδυναμώνεται και το 2015 κερδίζει και δύο φορές τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση. Ενώ ταυτοχρόνως στην άλλη πλευρά, ας πούμε, του άξονα, είχαμε την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. προηγουμένως κάποια μικρότερα σχήματα ακροδεξιά, λαϊκιστικού τύπου περισσότερο, και μετά έχουμε, ας πούμε, την εμφάνιση του δεξιού εξτρεμισμού με όλες αυτές τις δραματικές προεκτάσεις, τις οποίες όλοι και όλες γνωρίζουμε.
0: Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και τώρα. Δηλαδή, έχουμε δύο νέα κόμματα. Γράφετε στο άρθρο σας ότι δεν συγκροτούνται γύρω από συνεκτικά κοινωνικά συμφέροντα ή προγραμματικά αιτήματα. Αφορά και τα δύο κόμματα αυτά, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Η αλήθεια είναι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ακόμη δεν έχουμε δει να ξεδιπλώνονται τα κόμματα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει παραγωγή πολιτικού αφηγήματος εκ μέρους τους, και τουλάχιστον εγώ δεν διακρίνω ένα ιδιαίτερα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα που μπορούμε να πούμε εκφράζουν αυτήν την ιδεολογία, έτσι όπως τα μαζικά κόμματα ήταν συνδεδεμένα με μεγάλες κοσμοαντιλήψεις.
0: Παρότι θα έλεγε κανείς ότι το Αριστερή Συμπαράταξη σε επίπεδο τίτλου συμβολισμών, εντάξει, προφανώς έτσι, σε αυτό το επίπεδο,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να...
1: Ανατολισμό. Μας δείχνει τον προσανατολισμό, yes. αλλά και πάλι και αυτό δεν ξέρω, γιατί λέει συμπαράταξη, αλλά λέει και Ελλάς, όπου το Ελλάς είναι ένα αμφίσιμο σύμβολο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα σύμβολο και της αριστεράς και θα έλεγα και της δεξιάς, ας πούμε, κάπως, ας βάλουμε σε εισαγωγικά το αριστερά, δεξιά,
0: προφανώς,
1: εδώ που ανέφερα.
0: Σε αυτά επικοινωνιολόγοι θα έχουν να μας πούν περισσότερα, έτσι,
1: σίγουρα,
0: γιατί
1: σίγουρα.
0: Πολιτική και επικοινωνία πλέον τώρα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε και τα όρια και τι υπερτερεί τίνος.
1: Ναι, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί το πολιτικό μήνυμα είναι καθοριστικό και το βλέπουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους νέους σχηματισμούς από ό,τι στα παραδοσιακά κόμματα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπήρξε μια συζήτηση και την περασμένη δεκαετία ότι περνάμε από την εποχή του δικομματισμού στην εποχή του διπολισμού. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Δηλαδή μικρά κόμματα στις δύο μπάντες, να το πούμε, αριστερά και δεξιά του κέντρου, που θα μπορούσαν υπό μία έννοια να συγκροτούν ένα πολιτικό, να συγκροτήσουν, να συμφθάσουν, να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό σχέδιο στη βάση κεντρικές, ξέρω εγώ, πολιτικές τους.
1: Κοιτάξτε, περισσότερο βλέπω ένα patchwork. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: ένα είδος, θα το έλεγα, εγκαρσιότητα. Δηλαδή, σχηματισμοί, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται τελευταίως, αλλά και παλιότεροι, προσπαθούν να στείλουν μηνύματα τα οποία να μπορούν να εισπραχθούν, να αφομοιωθούν από ευρύτερες περιοχές, όχι μόνο τις όμορες της δικιάς τους θέσης στον άξονα, αλλά ευρύτερες. Δηλαδή,
0: ψαρεύουμε από όπου μπορούμε, να το πω έτσι. Απλά.
1: Ίσως όχι με έναν απαραίτητα εργαλειακό τρόπο. Αλλά, ξέρετε, στην πολιτική κατεβαίνεις και τα κόμματα κατεβαίνουν για να κερδίσεις εκλογές. Διαφορετικά, ιδίως τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα, έστω και δυνητικά εξουσία. Άρα θα πρέπει να βρουν το εκλογικό ακροατήριο. Δεν επιδιώκουν να βρουν το εκλογικό ακροατήριο μόνο στην περιοχή και, ας πούμε, και την όμορη περιοχή της θέσης που βρίσκονται, αν θεωρήσουμε ότι κατέχουν κάποια θέση συγκεκριμένη και δεν υπάρχει ρευστότητα, γιατί και εκεί υπάρχει ρευστότητα. Αλλά τα μηνύματα είναι ευρύτερα. Και αυτό είναι, με έναν τρόπο, είναι μονόδρομος προκειμένου ένα κόμμα να κερδίσει τις εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γεωργιάδου, για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και με αυτή την ενδιαφέρουσα, θέλουμε να πιστεύουμε, συζήτηση, σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, αφού προηγουμένως ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεσμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχό, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

了。

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Με τους συναδέλφους σε Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα αλλά και στη Λάρισα θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις στα γεγονότα που τρέχουν στην Θεσσαλία αλλά και τι μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο.

έτσι με καλή διάθεση ξεκινάμε, γιατί είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για ορισμένους, γιατί πλέον για πολλούς η εβδομάδα μετρά και 7 μέρες εργασίας, αλλά αποκτάς έτσι μια αισιοδοξία λέγοντας ότι έχει φτάσει η Παρασκευή, ότι τελειώνει δηλαδή αυτή η εβδομάδα. Και αν μας τα χάλασε λίγο ο καιρός χθες, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα σήμερα και ακόμη καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία σήμερα εκεί θα κοιμανθεί γύρω στους 27 με 30 βαθμούς στη Θεσσαλία και θα ανέβει λίγο περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα φτάσει δηλαδή τους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, με την ένταση των ανέμων να είναι τόση ώστε να μπορέσετε να επισκεφτείτε μια θάλασσα και να μπορέσετε να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Αν όχι το πρώτο, για κάποιους μπορεί να είναι και το δεύτερο. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Γοργία, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, την Νικάνδρα, τον Πλούταρχο, τον Σελινιά και τη Σελήνη.

0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, γιορτάζει το σπίτι μας και εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να έχουμε πολύ μεγάλη και αυξημένη προσοχή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο γίνεται περισσότερο, σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που θα παραδώσουμε και παραδώσαμε στα παιδιά μας, αλλά και στους επόμενους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με το περιβάλλον και δεν ξέρω αν φταίμε εμείς οι άνθρωποι ως οντότητες ή αν φταίνε οι κυβερνήσεις και τα κράτη για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να φροντίζουμε όσο γίνεται περισσότερο το περιβάλλον. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Και λίγο πριν άκουγα μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων για τα ψάρια που πιάνουν, που ψαρεύουν, και έτσι χαμογελούσα γιατί τι λένε, εγώ θα πω τι λένε και όχι τι πιστεύω εγώ. Για τους κυνηγούς και για τους ψαράδες σας κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού. Δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά θα φροντίσω στη διάρκεια της εκπομπής να σας το μεταφέρω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού με έψιλον γιώτα γράφεται. Ή διαφορετικά σπισισμού. Λοιπόν, ας αφήσαμε αυτά και πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη, τη Μανώλη που μας περιμένει στο στούντιο, που δεν ξέρω, έτσι επειδή την Ελένη εμείς, τη Μανώλη, φίλες και φίλοι, τη λέμε και λιγάκι Google, μήπως ξέρει να μου πει η Ελένη τι σημαίνει ειδισμός. Ελένη, καλημέρα.
1: Είδες, εγώ ασχολήθηκα απλά με αυτό το πρωί. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα. Ήμουν σίγουρη. Για λοιπόν, πες μας λοιπόν, τι είναι ο ειδισμός.
1: Είναι το να είσαι, πώς το λέμε, μεροληπτικός, ας πούμε, ή να ξεχωρίζεις τον άλλον με αυτούς τους σεισμούς, όπως λέμε σεξισμός, ή είσαι εναντίον, ας πούμε, των ομοφιλόφιλων, ή ξέρω εγώ των προσφύγων, ή ξέρω εγώ με το σχέση με το φασισμό, όλοι οι σεισμοί δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό η σχέση, ναι, να ξεχωρίζεις, ναι, κάποιον σε σχέση με το είδος.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ εν προκειμένου είναι τα ζώα που εμείς τα θεωρούμε διαφορετικό και δεν υπόκειται στα ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους, τα ξεχωρίζουμε, είναι ζώα εν προκειμένου, αλλά όμως ακόμα και σε αυτή τη χώρα, αυτό που σχολίασα εγώ, τη δικιά μας δηλαδή, εν τούτης κάποια δικαιώματα έχουν και αυτά, γιατί με αυτή τη λογική έχουν βγει και οι νόμοι που λένε όχι για τις κακοποιήσεις, όχι εκείνο, όχι το άλλο, ξέρεις, προσέχετε αυτό, προσέχετε το άλλο, αλλά έχει σχέση με αυτό, να σε ξεχωρίζουν, έτσι, με κακή έννοια, με βάση το είδος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Google. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη.
1: Ναι, κατά τα άλλα καλά είμαστε.

0: πηγές τους, που είναι στα διοικητικά τους όρια τέλος πάντων, νερό και να το μεταφέρει, ξέρεις τώρα, να βοηθήσει το πολεμικό συγκρότημα να ενισχύσει. Και έχουν αντίρρηση για τον τρόπο που γίνεται αυτό. Δηλαδή ότι είναι προσχηματική η διαβούλευση, ότι δεν φροντίζουν και για το περιβάλλον, δηλαδή αυτό το νερό που θα φύγει, ότι χρειάζεται κάποιο από αυτό πέρα από τις δικές τους ανάγκες, που λένε κάποιοι ότι να πιστούμε ότι μας αρκεί για να πάρετε κι εσείς το υπόλοιπο. Αλλά και τέλος πάντων, αφού το παίρνετε, ένα μέρος θα πρέπει να μείνει, παραδείγματος χάρη, για να το ρουφήξει γη, να είναι για άρδευση, για τέτοια πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Δεν έχουν λοιπόν πιστεί από τις παρουσιάσεις που έχει κάνει η ΔΕΙΑΜ, γιατί έχει πάει και ο Δήμαρχος με κλιμάκια. Ναι. Και τους έχει επισκεφτεί και τα έχουν πει, αλλά δεν έχουν πιστεί. Και με αυτή τη λογική ανέθεσαν σε έναν περιβαντολόγο, που ανέθεσαν με τη λογική ότι είναι μέσα, ζει στην περιοχή τους, την κάνει να είναι περιβαντολόγος, να μελετήσει αυτό το master plan της ΔΕΙΑΜ και να κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις βελτιωτικές. Κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ. Τώρα στη συνέντευξη τύπου θα δούμε, αλλά θεωρητικά θα έδιναν τη συνέντευξη τύπου 11 η ώρα είναι αυτή στο πάρκ εδώ. Μου είχαν πει κάποια στιγμή ότι θα την έδιναν αυτή τη συνέντευξη μόνο αν ήταν έτοιμοι για να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις.
1: Άρα για να δίνετε η συνέντευξη τύπου,
0: ναι, λογικά λοιπόν
1: ότι
0: αυτό θα είναι
1: οι προτάσεις, ναι, ή αντιπροτάσεις, ναι, σε αυτό που έχει πει η ΔΕΙΑΜΠ. Εγώ ωστόσο ξέρω, ναι, ότι και στο Πήλιο και στο Τρίκερι και στον Κάλαμο, στο Λεφόκαστρο,
0: εκεί είναι άλλο
1: ακόμη
0: θέμα
1: πρόβλημα
0: τώρα
1: με την χρήση του νερού. Ναι, άλλο θέμα αυτό, έχει, ναι, να κάνει, ναι, με το νερό, ναι, ναι, ναι. Έχει αυξημένα τριαλογόνο μεθάνια,
0: ναι, ναι. Αυτά, ναι, προκύπτουν, λέει, είναι χημικές ενώσεις από την όχι από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μιλούσαμε χημικό, αλλά από αυτούς που δεν μπορούν να βγουν στον αέρα, και το λέω γιατί διεξάγουν ελέγχους, έτσι, και για λογαριασμό των Δήμων και της περιφέρειας, εντάξει, αλλά και των διευθύνσεων υγείας, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι λέω,
1: ναι,
0: είναι ένα περίπλοκο λίγο θέμα. Τέλος πάντων, ναι, αυτά προκύπτουν με τη λογική ότι εδώ τώρα δεν έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης, να έχουμε μια ΔΕΙΑ, ας πούμε, στελεχωμένη και τα λοιπά.
1: Πάντως εκεί οι κάτοικοι είναι ακόμη με εμφιαλωμένα νερά.
0: Με εμφιαλωμένα νερά είναι, έτσι, αλλά και όταν έχουν νερά, δεν ξέρω κατά πόσο, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούν αυτά τα νερά.
1: Ναι,
0: αυτό ήθελα να πω, που έρχονται
1: να
0: από τον Παναγιώτικο. Γιατί προχωράνε σε υπερχλωρίωση, επειδή δεν γίνεται. Οι διαδρομές που ακολουθούνται για να φτάσουν στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο σπίτι δεν είναι πάντα οι πιο καλές, ούτε τα δίκτυα είναι τα πιο σύγχρονα. Έτσι, ναι, για αυτό το νερό να πάει. Και για να είναι σίγουροι οι Δήμοι ότι όλο αυτό δεν θα προκαλέσει πρόβλημα κάποια στιγμή στην υγεία των ανθρώπων, προχωρούν σε αυτή την υπερχλωρίωση. Αυτή όμως ενέχει αυτό το κίνδυνο στα σημεία που το νερό μέσα ακόμα στο δίκτυο λιμνάζει, σε κάποια, ναι, σημεία, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και δημιουργούνται αυτές οι ενώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν, από ό,τι άκουσα, απλά τώρα έχει αυστηροποιηθεί περισσότερο το πλαίσιο και στους ελέγχους υπάρχουν και αυτά, μετρώνται.
1: Ναι.
0: Και, άλλωστε,
1: και,
0: όπως...
1: και ίσως έχουν πέσει και περισσότερο οι δείκτες. Δηλαδή παλιότερα, ναι, ναι, να είχαμε μεγαλύτερη
0: αυτό,
1: ανοχή, ναι, ας το πούμε έτσι, στα
0: σε
1: ποσοστά
0: αυτά,
1: που,
0: ναι,
1: υπάρχει στο νερό. Και πλέον
0: υποθέτω
1: είναι κάτι
0: ότι...
1: σαν τη χοληστερίνη που ξέρεις πριν ήταν στο 180 και τώρα πήγε στο 120. Κάπως έτσι
0: πάντων,
1: λοιπόν,
0: τώρα γίνεται. Βγήκε και φάρμακο, λέει, κάνεις μια ένεση και τελειώνεις.
1: Με τη χοληστερίνη.
0: Ναι, με τη χοληστερίνη. Λοιπόν, ναι, το πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά να, ναι, τελειώσω αυτό με το νερό που έλεγα. Απλά μία πρόταση, και το θέμα της αυστηροποίησης, αλλά και να υπενθυμίσω ότι αυτά βρέθηκαν σε αυτούς τους ελέγχους που γίνονται κατά καιρούς από τη Διεύθυνση Υγείας. Δεν ήταν από το, ναι, Δήμο αυτή η έλεγχη, η τακτική που κάνει, ας πούμε, έτσι. Ναι. Βρέθηκαν και συνεχίζουν να έχουν θέμα. Φαίνεται αυτά, τα ποσοστά παραμένουν τα ίδια. Δεν λύνεται δηλαδή εύκολα το θέμα αυτό, γιατί ούτε το δίκτυο αλλάζει, ούτε ο τρόπος που μετακινείται το νερό παντού στις συγκεκριμένες εν προκειμένου περιοχές.
1: Μάλιστα. Ελένη, και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάνει σαρωτικούς φορολογικούς ελέγχους, και η Λάρισα και ο Βόλος, και δεν θα μπορούσε να λείψουν οι δύο πόλεις, οι δύο Θεσσαλικές πόλεις από αυτούς τους ελέγχους. Είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, η Λάρισα και ο Βόλος, και σε τουριστικές νησιωτικές περιοχές με μεγάλο αριθμό τουριστών, η Κυκλάδα, τα Δωδεκάνησα. Βέβαια,

0: Διαβάζω για τις σποράδες, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν αναφέρεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αν δεν αναφέρονται οι σποράδες, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι εκεί. Και έχει να κάνει κυρίως με επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι βίλες, τα τουριστικά γραφεία κτλ. Και η εστίαση βέβαια, αλλά και το λιανεμπόριο. Και, το λιανεμπόριο. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι τι θα κοιτάξουν δηλαδή αυτοί τώρα μέσα από τα ΑΦΗΜΗ, η ΑΔΕ θα βλέπει ποιος ακυρώνει πολλές αποδείξεις, ποιος ακυρώνει πολλά τιμολόγια, τι γίνεται με τα μετρητά, θα παρακολουθούν δηλαδή τι κίνηση υπάρχει και θα πιάσουν έτσι κάποιος την τσιμπίδα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να είναι νόμιμοι, να ακολουθούν δηλαδή αυτό που πρέπει να ακολουθούν, να κόβουν τις αποδείξεις τους, γιατί πράγματι δεν τα λένε έτσι τυχαία τώρα ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Ναι, όντως υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν ας φροντίσουν και αυτοί να τακτοποιηθούν όπως πρέπει. Λέντι, θα σε συναντήσουμε εκεί κάπου μετά τις 11.30 έχει τελειώσει ή που θα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
1: Αλλά να σας πω τι νεότερο υπάρχει, τι λένε οι προτάσεις τέλος πάντων.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται με τις αντιπροτάσεις από αυτές τις περιοχές που μας ανέφερε στην αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκυμμένος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε από τα Τρίκαλα, με αυτό την αδελφοκτονία που είχαμε χθες το απόγευμα. Σε λίγο θα έχουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη μαζί μας για να μας μεταφέρει τι ακριβώς συνέβη, αλλά και το τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά ήταν χθες με τέτοια ώρα ακριβώς, όταν μάθαμε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον οικισμό Ρωμά στη Γιάννουλη. Και είχαμε μάλιστα και μία σύλληψη. Και δεν ξέρω αν έχουμε νεότερες εξελίξεις. Ο Γιάννης ο Γιάτσιος είναι κοντά μας. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, σε εσένα και στους ακροατές του Θεσσαλικού.
0: Έχουμε καμία εξέλιξη, έχουμε κάποια ενημέρωση?
1: Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο 46χρονος που συνελήφθη χθες. Είναι συγγενής της οικογένειας των Ρωμά που εμπλέκεται στην υπόθεση με τις απάτες με τις χρυσές λίρες, η οποία βεβαίως ξεφεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια της Θεσσαλικής περιφέρειας και αφορά και άλλες περιοχές σαν την Ελλάδα. Χθες κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα του ελληνικού FBI έκανε φύλο και φτερό την περιοχή και βρήκε εκεί σε ένα μπάρμπεκιου κρυμμένα πιστόλια και φυσίγκια και συνελήφθη ο 46χρονος για οπλοκατοχή. Θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα για να δούμε βεβαίως τι εξήγηση θα δώσει και κατά πόσο βεβαίως συνδέεται με την υπόθεση αυτή, η οποία ωστόσο έχει όπως φαίνεται μεγάλη ουρά, γιατί οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον γύρω από τις ιδιοκτησίες των...
0: Αυτά τα σπίτια, αυτές τις βίλες
1: σπίτια,
0: που βλέπουμε και τις έχουμε δει.
1: Που το υλικοδρόμιο, ένα ακριβώς. Σπίτι που διέθετε και υλικοδρόμιο, και αυτό γιατί με βάση βεβαίως τις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεταν μιλάμε για είχαν γίνει 4 συλλήψεις αρχές Μαρτίου, είχε γίνει υπόθεση μετά
0: με
1: από τις
0: χρυσές λίρες, να θυμηθούμε.
1: Που ήταν κάλπικες, που είτε δεν εμφανίζονταν καθόλου, είτε δίνονταν μέχρι και φυσέκια με 20 λεπτά του ευρώ, που μοιάζουν έτσι λίγο
0: στο μέγεθος
1: ναι, από τις χρυσές λίρες. Λοιπόν, 3 είναι προφυλακισμένοι και ένας έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από τις 4 συλλήψεις που είχαν γίνει στις αρχές Μαρτίου.
0: Οπότε τώρα έχουμε την 4η προφυλακίστηκε, αλλά μου λες σήμερα
1: 3 προφυλακισμένοι.
0: 3 έχουν προφυλακιστεί.
1: Ναι, ο 4ος είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Στον εισαγγελέα και ο συλληφθής.
1: Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε, Κωνσταντίνα, είναι ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο βεβαίως σε συνεργασία με την ΑΔΕ και την Πολεοδομία αλλά και τον ΔΔΕ οι έρευνες της αστυνομίας του ελληνικού FBI για το κατά πόσο αυτά τα σπίτια έχουν τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες, είναι νομίμως συνδεδεμένα με το δίκτυο του ΔΔΕ, γιατί μιλάμε από τις φορολογικές τους δηλώσεις προκύπτει εμφανίζονταν σκηνίτες και με πενιχρά εισοδήματα.
0: Ναι, θα έπρεπε ωστόσο, να τους ενισχύσουμε κιόλας.
1: Διέθεταν πολυτελή αυτοκίνητα τα οποία εμείς τα βλέπουμε μόνο στις διαφημίσεις.
0: Έτσι ακριβώς, και να περνάνε μπροστά μας στον δρόμο.
1: Η μία βίλα διέθεται μέχρι και υλικοδρόμιο. Ναι. Τέτοια σπίτια μεγάλα χρειάζονται βεβαίως, είναι αρκετά ενεργοβόρα. Και θα εξετάσει και ο ΔΔΕ βεβαίως, εάν και κατά πόσο ήταν.
0: Στοιχίζουν πολύ να τα φτιάξεις. Στοιχίζουν πολύ να τα συντηρήσεις.
1: Και να τα συντηρήσεις.
0: Το ρεύμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι φωταγωγημένα στη διάρκεια της νύχτας. Το ρεύμα επίσης κοστίζει πολύ. Είναι τακτοποιημένα. Υπήρχε πρώτα ένα άλλο κτίριο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Γίνονται λοιπόν όλοι αυτοί οι έλεγχοι τώρα και από την Πολεοδομία λες και από το ΔΔΕ.
1: Ναι, βεβαίως. Για να δούμε πού θα οδηγήσει, σε τι ευρήματα θα δώσει και πώς θα κινηθούν οι αρχές.
0: Ναι, να δούμε όμως και πώς θα καταλήξει. Γιατί και στο παρελθόν η συγκεκριμένη οικογένεια και όλα τα χρόνια δηλαδή απασχολούσε τις αρχές, αλλά και πάλι έξω ήτανε και έκανανε τα δικά τους τα παιχνίδια. Να δούμε τώρα τι θα αλλάξει σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το έγκλημα που σημειώθηκε χθες στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Συγκλώνησε την περιοχή. Δράστης ένας 86χρονος και θύμα 82χρονος αδελφός του. Για ατύχημα κάνει λόγο ο 86χρονος. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο αδελφών. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συνέβη. Κανείς δεν το γνωρίζει. Σήμερα είναι να πάει στον εισαγγελέα να το αποδοθούν οι κατηγορίες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή αν κάνω κάτι λάθος. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη το παρακολουθεί. Είναι στα Τρίκαλα και μας μεταφέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελπίδα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, όλα σωστά τα λες.
0: Α, τα είπα και σωστά.
1: Όλα σωστά.
0: Γιατί σήμερα είναι λίγο μια ιδιαίτερη ημέρα.
1: Όχι, όλα σωστά. Λοιπόν, 86 ετών ο ένας, ο φερόμενος ως δράστης, 82 ετών ο αδερφός του, νεκρός από την ηγετική καραμπίνα του 86χρονου. Η πλευρά του 86χρονου ισχυρίζεται ότι ήταν ατύχημα, ότι δηλαδή καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα, η οποία εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 82χρονος. Τα αδέρφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία.
0: Το έγκλημα σημειώθηκε, το ατύχημα ή έγκλημα, χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου ζούσαν και τα δύο αδέλφια.
1: Ακριβώς,
0: παρότι
1: ακριβώς,
0: δεν είχαν καλές σχέσεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχει δοθεί και μία ανακοίνωση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης του 86χρονου, στην οποία επισημαίνεται ότι η οικογένεια του 86χρονου εκφράζει την οδύνη της για αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν ατύχημα. Ο 86χρονος συνελήφθη, κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων και γύρω στις 12 το μεσημέρι θα μεταφερθεί στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Βέβαια υπάρχει πληροφορία ότι θα ζητήσει προθεσμία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε.
0: Συνηθίζεται πάντως. Συνηθίζεται μετά την πρώτη συνάντηση με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή να ζητάνε 48 ώρες ανάλογα. Σήμερα είναι και Παρασκευή βέβαια.
1: Ναι. Και το θέμα είναι λόγω ηλικίας ποια θα είναι η εκτέλεση.
0: Η αντιμετώπιση κιόλας αυτού του ανθρώπου. 86 ετών είναι
1: δηλαδή,
0: πολύ μεγάλο.
1: Θέλω να πω, ασφαλώς είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Μπορεί να διαταχθεί ο περιορισμός κατοίκων.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε. Ό,τι και να πούμε είναι πολύ νωρίς. Θα δούμε κιόλας αν θα απολογηθεί σήμερα ή όχι.
0: Από την πλευρά του θύματος λένε ότι δεν το αποδίδουν σε ατύχημα.
1: Όχι,
0: ότι πιθανότατα οι διαφορές που είχαν μεταξύ τους τα δύο αδέλφια συνεταιριζόντουσαν νομίζω στο παρελθόν. Χάλασε αυτός ο συνεταιρισμός που είχαν μεταξύ τους και από εκεί και πέρα ακολούθησαν διάφορες διαμάχες μεταξύ των δύο αδελφών.
1: Είναι έτσι και αλλιώς ένα θέμα, Ντίνα, που είναι λίγο, πώς να πω, λόγω ηλικίας και των δύο είναι περίεργο. Αφενός είναι πολλά τα αδέρφια που έχουν διαφορές αλλά δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε λίγος πολύ. Από την άλλη, αν είχαν διαφορές, έφτασαν σε μια προχωρημένη ηλικία και οι δύο για να γίνει αυτό. Τέλος πάντων,
0: καταλαβαίνω
1: και να πούμε,
0: τι λες. Και τώρα ο άνθρωπος 86 ετών, πού πάει με την καραμπίνα, τι θέλει να καθαρίσει την καραμπίνα και γιατί να υπάρχει μια καραμπίνα στα χέρια ενός 86χρονου ανθρώπου, γιατί?
1: Οι οποίοι έμεναν εντός πόλης, θέλω να πω, δεν έμεναν κάπου εκτός ώστε να υπάρχει πιθανά το επιχείρημα ότι θέλω για την ασφάλειά μου. Είναι περίεργη η υπόθεση.
0: Εντάξει, περίεργη ακριβώς δεν είναι, αλλά σε προβληματίζει και λες ότι είναι δυνατόν τώρα φτάνει σε αυτή την ηλικία. Βέβαια, ξέρεις και οι ηλικιωμένοι όσο περνάνε τα χρόνια σκέφτεται διαφορετικά το μυαλό, έχουν άλλα νεύρα. Ο Δημήτρης ο Τσολάκης μου μιλάει συνεχώς στο ακουστικό μου και με μπερδεύει. Τέλος πάντων, κρίμα και για τον έναν και για τον άλλον. Ένας άνθρωπος έφυγε, ο άλλος άνθρωπος τώρα 86 ετών, στο τελείωμα της ζωής του να σκοτώσει τον αδελφό του, έτσι να μείνει αυτό το στίγμα στην οικογένεια, να χωριστούν ακόμη περισσότερα οι οικογένειες παρά τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους νωρίτερα. Είναι στενάχωρες καταστάσεις, Ελπίδα.
1: Ναι, να αμφίβολα. καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Μας ενημερώνεις, αλλά νομίζω 12 η ώρα αφού λες ότι είναι να πάει εισαγγελέα, να πάει εισαγγελέα και ανακριτή. Άρα δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο από σένα. Ωστόσο, αν προκύψει κάποια εξέλιξη στο θέμα, μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά, Ελπίδα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα θα πραγματοποιηθεί μια στάση εργασίας, η οποία καλύπτεται από την ΕΠΟΕΔΗΝ και έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγίνα. Κάτι που ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγίνα, την ώρα που πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, στον ιδιωτικό τομέα είχαμε την αναγνώριση ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Λαρίσης, ο οποίος είναι μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Λαρίση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Και οι ακροατές λοιπόν που σας ακούνε, κύριε Λαρίση, θέλουν να μάθουν και να καταλάβουν γιατί ακόμη οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν έχουν μπει στα βαρέα, δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγίνα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα συμβαίνει αυτό. Αλλάζει κάτι?
1: Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων, το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί. Στην εποχή του COVID, η κυβέρνηση έκανε μια επιτροπή με τον καθηγητή, τον κύριο πνευμολογίας, τον κύριο Μπεχράκη, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Ποια επαγγέλματα μπορούν να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Η επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα το 2020, 21 δεν θυμάμαι τώρα, 20-21, πάντως είναι από τότε στα συρτάρια του Υπουργείου και της κυβέρνησης ποια επαγγέλματα πρέπει να ενταχθούν. Το πόρισμα έλεγε ότι ό,τι επαγγέλματα είναι σε ιδιωτικό τομέα και με το χώρο που είναι το καθένα θα πρέπει να ενταχθεί και στο δημόσιο τομέα στα βαρέα και ανθυγινά. Από τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μετά από, σας λέω τώρα το χρονικό για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από κάποια χρόνια με το ΠΑΣΟΚ, με υπερωτήσεις, με προτάσεις που έφερε στη Βουλή, αναγκάστηκαν να δεχτούν και να πούν ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Έχουμε τρεις εξαγγελίες από τον Υπουργό Υγείας ότι και τρεις αναβολές. Γιατί υπήρχε χρονικό διάστημα που έπρεπε να ενταχθούν, τρεις αναβολές οι οποίες δεν έχουν γίνει. Είχαμε περιμέναμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην γιορτή του νοσηλευτή να δούμε κάτι. Ολόκληρος πρωθυπουργός θα έβγαινε και περιμέναμε. Τελικά ήταν ένα άδειο καλάθι, απολύτως τίποτα, ότι θα γίνουν στο μέλλον. Κατά διαστήματα υπήρχαν διάφορες ανακοινώσεις είτε από διάφορους υπουργούς της κυβέρνησης είτε από διάφορα site τα οποία κάναν δηλώσεις υπουργοί και λέγανε διάφορα ότι θα μπουν παράδειγμα οι νοσηλευτές με τους γιατρούς, ήταν οι προηγούμενοι. Τώρα βγήκε η κυρία Κεραμέως, ο υπουργός Εργασίας, και είπε θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώθεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αντί να.
0: Ναι, την ακούσαμε πρόσφατα την κυρία Κεραμέως να τα λέει αυτά.
1: Μια συνολική λύση σε αυτό το κομμάτι, αντί να δώσουν κάτι, δημιουργούν περισσότερες εντάσεις μέσα στα νοσοκομεία, γιατί εγώ σας λέω εδώ και δεν είναι μόνο γιατί είμαι και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ και γνωρίζω γίνεται σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει μια αναστάτωση μέσα στα νοσοκομεία, γι' αυτό το λόγο γίνεται και οι στάσεις, γιατί οι επαγγέλματα που είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους νοσηλευτές, μαζί με τους διασώστες και όλοι μαζί αποκλείονται σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, γιατί δηλώσεις είναι. Δεν είπαμε ότι μπορεί πάλι να μην πραγματοποιηθεί τίποτα.
0: Βέβαια, κύριε Λαρίση, πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, γιατί μου λέτε ότι είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων κτλ. Πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, δεν το έχουν κάνει. Αλλά βέβαια κάθε νέα κυβέρνηση που έρχεται για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα είναι αυτό που περιμένουμε να φέρει το διαφορετικό από τις προηγούμενες. Άρα και εσείς περιμένατε ότι, και ειδικά με τον COVID που έγιναν τόσο γνωστά τα προβλήματα και τον αγώνα που δώσατε, γιατί τις δικές σας προσπάθειες βασίστηκαν τα νοσοκομεία, θα περίμενε κανένας ότι θα έπαιρνε την απόφαση η κυβέρνηση ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών μέσα στα νοσοκομεία και δίνουν την ψυχή τους και δίνουν και την υγεία τους, γιατί έτσι είναι, δίνετε και την υγεία σας για να είστε εκεί παρόντες και να εξασφαλίζετε την υγεία τη δική μας, δεν είστε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στον ιδιωτικό τομέα, από πότε έχουν ενταχθεί τα επαγγέλματα αυτά?
1: Ήταν πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα.
0: Ήτανε πάντα, έτσι.
1: Δεν έχει γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: είναι πάντα. Αυτή η διάκριση υπάρχει, ναι, όπως και
0: αυτή η διάκριση πώς δικαιολογείται, αλήθεια, κύριε Λαρίση?
1: Δεν είναι τα παράλογα, δεν δικαιολογείται. Ειδικά τώρα, δηλαδή.
0: Ξέρω γιατί. Νομίζω τώρα... το καταλαβαίνουν, δεν μπορεί να μην δεν το καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί υγείας ή πρωθυπουργοί ή υπουργοί εργασίας. Δεν μπορεί να μην δεν το καταλαβαίνουν.
1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Δεν μπορεί κανένας να το σκεφτεί από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Γιατί, για να σας πω και κάτι ακόμα που το κάνει ακόμα πιο παράλογο, ότι αν πούμε, αν φανταστούμε ότι πιο πριν που υπήρχε ένας φορέας στο ΙΚΑ, υπήρχε το δημόσιο, να πούμε ότι υπήρχε και διάκριση, παρόλο που δεν υπάρχει λογική. Τώρα και στον ίδιο φορέα.
0: Τώρα είναι
1: ο ΕΦΚΑ. Να μην είναι στα βαρέα και δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Όπως λογική εξήγηση δεν υπάρχει, γιατί, να σας πω και το άλλο, ότι από το 2011 και μετά, όποιοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο θα μπορούσαν να είναι στα βαρέα και ενθυγινά. Από το 2011 και μετά. Πριν το 2011 δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο γίνονται.
0: Εσείς δεν κινδυνεύετε πριν το 2011.
1: Ναι, δεν μπορείτε να είναι μερικά πράγματα που δεν εξηγούνται με τη λογική. Ναι, δεν εξηγούνται με τη λογική.
0: Μάλιστα.
1: Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, ότι ναι, όντως έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, ότι είναι 40 χρόνων έτοιμα να πραγματοποιηθεί, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη. Να σας πω και κάτι, ίσως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τότε να μην το πίεζαν τόσο πολύ, παρόλο που ήταν στην πρώτη γραμμή για πολύ καιρό, αλλά τότε δεν ήταν και τόσο απαραίτητο. Βάζετε το εισαγωγικά αυτό.
0: Γιατί
1: τα βαρέα και ανθυγινά σου δίνουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να φύγεις 5 χρόνια λιγότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τις προηγούμενες διατάξεις προμνημονίων, φεύγαμε στον ιδιωτικό, γιατί τώρα θα τα δούμε τα διαφορετικά, στον δημόσιο τομέα φεύγαν σε ηλικίες 55-58.
0: Τώρα έχει πάει στα 60.
1: Τώρα πάει στα 67. 62 και 40, και κάποιοι που δεν έχουν συμπληρώσει 40 θα πρέπει να πάνε στα 67. Δεν φεύγουν με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι μπορεί να είναι 62 χρονών και να έχουν 35 χρόνια.
0: Ναι,
1: ή 36.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλουν να φύγουν με πλήρη σύνταξη, ή θα πρέπει να πληρώσουν, ή θα πρέπει να καθίσουν μέχρι τα 67 αν δεν έχουν τα χρήματα για να βγουν με πλήρη σύνταξη. Αλλιώς θα βγουν με μειωμένη, με ποινή για κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Δηλαδή τώρα θα δούμε αυτές τις μεγάλες ηλικίες να είναι μέσα στα νοσοκομεία, που πολλές φορές αυτό που λέω και δεν είναι και οξύμορο και θα το δούμε, είναι ότι κάποιες στιγμές συνάδελφοί μου θα είναι 65 χρονών και θα νοσηλεύουν, ας πούμε, 30 χρόνια, και κάποια στιγμή θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα που θα βοηθούν οι ασθενείς τους.
0: δηλαδή τώρα να βλέπεις τον τραυματιοφορέα, για παράδειγμα, ή τον ακτινολόγο, ή τη ΜΕΑ, ή άλλες ειδικότητες μέσα στα νοσοκομεία, μα δεν μπορεί ο άνθρωπος σε ηλικία 67 ετών ή 65.
1: Μα τι λέτε,
0: κύριε Λαρίση, βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά με όσο γίνεται και μικρότερες ηλικίες που φεύγουν, όχι τώρα στις ηλικίες αυτές, και μετά από 40 χρόνια δουλειάς ένας άνθρωπος, ή μετά από 35 χρόνια δουλειάς, όπως και να είναι, και σκληρής δουλειάς μέσα στα νοσοκομεία.
1: Γιατί δύσκολες συνθήκες.
0: Με πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι όποιος έχει μπει μέσα σε νοσοκομείο ξέρει πολύ καλά τι αγώνα δίνουν όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για να έχουμε εμείς τις καλύτερες συνθήκες και την καλύτερη περίθαλψη, όσο γίνεται βέβαια, γιατί το προσωπικό φαντάζομαι ότι δεν επαρκεί, κύριε Λαρίση. Το βλέπουμε μιλώντας και με τις νοσηλεύτριες, όσοι έχουμε μπει στα νοσοκομεία ή με τους γιατρούς, και αυτά σου λένε ότι είναι ένας θάλαμος με 40 ασθενείς και υπάρχουν δύο νοσηλευτές για τη νύχτα, για παράδειγμα, ή για τις απογευματινές βάρδιες.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, και εγώ θα σας πω και κάτι έτσι για να μην.
0: Ναι, μα το ζούμε, δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει η πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα. Δηλαδή, είμαι 23 χρόνια στον συνδικαλισμό. Πρώτη φορά βλέπω συναδέλφους μου να κλαίνε και να λένε δεν αντέχουμε άλλο. Σώσε μας.
0: Ναι.
1: Σώσε μας. Δηλαδή η κατάσταση πραγματικά σου κλείνει η καρδιά να ακούς αυτά. Δεν μπορούμε. Ο καθένας προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να φύγει, ή να βγει στη σύνταξη, ή να πάει να κάνει μια άλλη δουλειά, ή να βγάζει προβλήματα υγείας, να πάει σε ένα τμήμα που μπορεί να είναι στο πρωινό ωράριο.
0: Έτσι,
1: δηλαδή καταραίουν. Αυτό που λέω, ότι καταραίουν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς
0: έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, πρέπει να.
0: Έτσι, με τον κύριο Γεωργιάδη, τώρα εσείς με τον κύριο Γεωργιάδη μιλάτε ή με την κυρία Κεραμέως?
1: Βασικά στο Υπουργείο για τον κύριο Γεωργιάδη και για την κυρία Κεραμέως, γιατί είναι συναρμόδια υπουργεία όσο αφορά για τα ΒΑΕ. Για τα υπόλοιπα με το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό σας έχουν απαντήσει, έχετε πάρει κάποια απάντηση ή όλες είναι αόριστες?
1: Είναι αόριστα. Καταρχήν δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι μόνο εξαγγελίες. Χωρίς να. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν υπάρχει μια προπαρασκευή. Γιατί θα καλεστούμε, και ειδικά ο πρόεδρος Ποϊδίν, ο οποίος είναι και αρμόδιος στα συνδικαλιστικά και στα ασφαλιστικά και σε ταξιδιωτικά, ναι. Γιατί βγάζει, αυτός ασχολείται με τους οδηγούς, σε ταξιδιωτικών βγάζει τα βιβλία, είναι ειδικός αυτό, θα καλεστεί ας πούμε για να δουν εκεί μπροστά πώς μπορεί να γίνει αυτό το νομοσχέδιο, τι θα περιλαμβάνει, ποιες θα είναι οι διατάξεις.
0: Έχετε υπολογίσει ως ΠΟΕΔΗΝ τι κόστος θα έχει αυτό στον προϋπολογισμό μας?
1: Σε οικονομικό
0: λέμε, ναι.
1: Τώρα, γιατί περισσότερο, ναι, ναι, αυτό που λένε είναι ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από τα νοσοκομεία, θα διάσουν και
0: θα φύγει
1: κόσμο. Αυτό δεν ισχύει. Θα φύγουν κάποιοι, αλλά γιατί περιλαμβάνει λίγες.
0: Μα ούτως ή άλλως θα φύγουν.
1: Μια μικρή μερίδα, δεν τους πιάνει όλους.
0: Ούτως ή άλλως θα φύγουν, γιατί άμα δεν μπορεί ο άλλος να ανταποκριθεί στα καθήκοντά τους, λέει θα φύγω με μειωμένη σύνταξη. Δεν μπορώ να μείνω άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορείς να μείνεις άλλο. Είναι πολύ βαριά, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Οπότε θεωρείτε ότι δεν είναι το οικονομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Ναι, δεν είναι το οικονομικό. Γιατί φανταστείτε ότι και ο ασφάλις που θα πρέπει να πληρωθεί θα είναι πολύ περισσότερο που θα δίνει ο εργαζόμενος, άρα θα παίρνει λιγότερα χρήματα. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάρτιση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν είναι αυτό το θέμα. Το αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους αρμόδιους υπουργούς, οι επιφυλάξεις που έχουν είναι ότι θα αδειάσουν τα νοσοκομεία από τη μια στιγμή στην άλλη και θα φύγει με το 30% του κόσμου. Δεν, ναι, ισχύει αυτό όμως, γιατί δεν είναι για όλο, για αυτούς τους εργαζομένους. Είναι μια πολύ μικρή μερίδα εργαζομένων, γιατί είπα και πριν ότι μετά τους 11 είναι ήδη στα βαρέα. Πριν το 11 είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν φτάσει 58, 59, 60 χρονών, ας πούμε, και δεν τους πιάνει, γιατί πρέπει να έχει και 12 χρόνια στα βαρέα,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να μπορείς να βγεις, ας πούμε, και,
0: ναι,
1: να πεις 62.
0: Ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις. Ναι.
1: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα επιβοληθούν από αυτό για να φύγουν τώρα. Ότι θα επιβοληθούν σιγά σιγά ώστε να φύγουν στα 62 με πλήρη σύνταξη, αντί να φύγουν στα 67. Ναι, αυτό θα γίνει και είναι το δίκαιο να γίνει. Γιατί έτσι συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι συμβαίνει και παντού, και έτσι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορεί αλλιώς,
0: ναι,
1: να λειτουργήσει.
0: Ναι. Στις 12.30 λοιπόν στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έτσι μια συμβολική συγκέντρωση των εργαζομένων.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν εξαγγείλει οι σύλλογοι τους, οι σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί, όπως είναι ο Σύλλογος των Μεταφορέων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, mm-hmm, Σύλλογος των Φυσιοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των ΜΕΟΝ, mm-hmm, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Τεχνολόγων, Ακτινολόγων, των Παρασκευαστών και, ναι, των Μοριακών Βιολόγων και Χημικών, έχουν ανακοινώσει στάσεις εργασίας. Και γι' αυτό έχουμε την κοινή συγκέντρωση 12.30 εδώ μπροστά για να πούμε αυτά το αίτημά μας.
0: Προς τον κόσμο να το επικοινωνήσετε,
1: ακριβώς,
0: να γνωρίζει, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Στα δημόσια
0: νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λαρίση.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Το λόγο για να μπορέσω να ενημερώσω το τι ακριβώς γίνεται.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πλησιάζει το ρολόι να δείξει 11. Εμείς θα σας αφήσουμε για πολύ λίγο, γιατί θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε με βιβλίο και όχι όποιο να είναι βιβλίο. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, του Πάνου Σόμπολου, του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα πλέον. Το βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε στο Βόλο, σήμερα παρουσιάζεται στη Λάρισα, αύριο στην Καρδίτσα. Έτσι γυρίζει την Ελλάδα ο κύριος Σόμπολος. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, αλλά και για τη Θεσσαλία. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ στη Θεσσαλία, στην περιοχή μας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κ. Τσίπρας και 7 ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 12 κοντά σας, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Τσολάκης, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σήμερα Παρασκευή, 5 του Ιουνίου. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, αισιοδοξία λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ευχόμαστε να το εκμεταλλευτείτε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας και να περάσετε πολύ όμορφα. Και θα μπορούσατε τώρα, έτσι, φτάνοντας το καλοκαίρι, ξέρετε ότι στρεφόμαστε όλο και περισσότερο στα βιβλία. Ένα βιβλίο μας κρατάει συντροφιά στην παραλία. Συνήθως όμως είναι ένα μυθιστόρημα, μια περιπέτεια, κάτι που τραβάει το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, πιστέψτε με ότι δεν είναι μόνο αυτά τα βιβλία που τραβάνε το ενδιαφέρον όλων μας. Υπάρχουν και άλλα βιβλία. Και αναφέρομαι, και θα αναφερθώ μάλλον, στο νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν τον Πανελλήνιο». Και αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό το 8ο βιβλίο του πολύ γνωστού δημοσιογράφου που έχει ασχοληθεί όλα τα χρόνια, πάνω από 40 χρόνια, και με το αστυνομικό και με το δικαστικό ρεπορτάζ, και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αν και οι νεότεροι θα αρχίσουν να το γνωρίζουν νομίζω και μέσα από το βιβλίο του, αλλά και από τις εμφανίσεις του κυρίου Σόμπολου ως πλέον πρίτανης του δικαστικού και αστυνομικού ρεπορτάζ, στην παρουσία του λοιπόν σε διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Λέω πολλά, ξέρω ότι λέω πολλά. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Πάνο Σόμπολο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έρχεται προς τη Λάρισα, καθώς σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη λογοτεχνική γωνιά θα παρουσιαστεί το βιβλίο του. Στις 7.30 επαναλαμβάνω, και ο κύριος Πάνος Σόμπολος θα είναι κοντά μας, κοντά σας, προκειμένου και να ακούσετε σχετικά με το βιβλίο του, αλλά και να συνομιλήσετε μαζί του. Μία μορφή της ελληνικής τηλεόρασης. Μία μορφή, θα το έλεγα εγώ. Κύριε Πάνο Σόμπολο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στους συναδέλφους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους τεχνικούς στο σταθμό σας και στις ακροάτριες και ακροατές όλους που σας παρακολουθούν.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Ευχαριστώ και εσένα Κωνσταντίνα μου για τα καλά σου λόγια.
0: Και τίποτα δεν είπα.
1: Δεν είπα.
0: Και τίποτα δεν είπα.
1: Όχι, όχι, τίποτα δεν είπα.
0: Θα μας τα πείτε εσείς όμως. Θα μας τα πείτε εσείς για το βιβλίο σας.
1: Να είμαστε, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Πάνο, οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, και μιλάμε για γυναικοκτονίες που διεπράχθησαν από τη δεκαετία του 60 μέχρι και το 2020, και νομίζω ότι το ένα το βιβλίο σας, που θα το περιμένουμε επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και ενδεχομένως θα αναφέρεται στις γυναικοκτονίες που έγιναν μετά το 2020, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, κύριε Πάνο. Πολλές γυναικοκτονίες.
1: Δυστυχώς έχουμε μια αύξηση των περιστατικών, των εγκλημάτων, όπως τα λέμε, των γυναικοκτονιών, και αυτό εγώ το αποδίδω στο γεγονός ότι προχωράμε, έχουμε ήδη μπει στο δρόμο και προχωράμε στην ισότητα των δύο φύλων, πράγμα που πολλοί άντρες δεν το δέχονται. Δεν έχουν μάθει να είναι το λογικό ποιο είναι. Ο άντρας και η γυναίκα είναι ίση. Δεν θέλουν την ισότητα, δεν την έχουν μάθει. Έχουν μάθει ο άντρας να είναι ο κυρίαρχος στο σπίτι, ο κυρίαρχος στην παρέα, ο κυρίαρχος παντού, και η γυναίκα να υπακούει, να είναι επιθύμιο όργανο. Όχι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό. Βρισκόμαστε στο 2026. Δεν είμαστε 200 και 300 χρόνια πίσω.
0: Πώς μπορεί, κύριε Πάνο, να τελειώσει αυτό. Πώς μπορεί.
1: Γιατί το θέμα θέμα της ισότητας που έχει αρχίσει από χρόνια προχωράει και πόσο προχωρά είναι προς τη θετική κατεύθυνση για το καλό και των γυναικών και των ανδρών και όλων. Η ισότητα είναι καλό, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι είναι είμαστε ίσοι άντρες και γυναίκες και δεν χρειάζεται να είναι ο άντρας ο κυρίαρχος, ο πατριαρχικός όπως λέγανε παλιότερα και να κάνει το κουμάντο και να κάνει ό,τι θέλει αυτός και ό,τι διατάσσει αυτός. Όχι, είμαστε ίσοι. Ο Σοκράτης από αρχαιοτά των χρόνων μιλούσε για την ισότητα των φύλων. Θα μου πεις εκεί το 300 και το 400 π.Χ. ποιος τον άκουγε, αλλά όμως το έλεγε από τότε εκείνος. Ελπίζω ότι κάποια μέρα, κάποια χρονιά, κάποια περίοδο θα φτάσουμε και στην ισότητα. Μπορεί εμείς δεν θα το δούμε.
0: Δεν θα το δούμε, αυτό, λέτε. Ναι, πρέπει να περάσουν χρόνια πολλά.
1: Προχωρούμε.
0: Τι ρόλο παίζει, κύριε Πάνο, η οικογένεια ή το σχολείο στο να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει ένας άνθρωπος, να το κάνει κτήμα του ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών και ότι πλέον δεν μπορεί ο άντρας να ορίζει τη γυναίκα. Αν θέλει μία γυναίκα να φύγει από μία σχέση, αν θέλει μία γυναίκα να φύγει από ένα γάμο, μπορεί να το κάνει όπως μπορεί να το κάνει ένας άντρας και δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το φωνικό.
1: Σωστό είναι αυτό.

0: ρόλο παίζει, αλήθεια.
1: Η οικογένεια παίζει σημαντικότατο ρόλο. Εάν τα παιδάκια που θα μεγαλώσουν αύριο ζουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή ο πατέρας να μιλάει, να φέρεται βάναυσα στη μάνα, αυτό τραυματίζει, και όπως λένε και οι εγκληματολόγοι και οι άλλοι και οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί, αυτό μένει μέσα στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού για όλη του τη ζωή. Και φυσικά πολλά από αυτά τα παιδιά
0: ακολουθούν μια παραβατική ζωή στη συνέχεια.
1: Ακολουθούν παραβατική ζωή. Όχι όλα τα παιδιά.
0: Όχι όλα τα παιδιά. Είναι αυτό που λένε, από Ρόδο βγαίνει αγκάθι, κύριε Πάνο. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει.
1: Ναι,
0: ο ψυχισμός των παιδιών.
1: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει, τι αρχές εγώ φωνάζω πάντα, τι αρχές θα δώσει η μάνα και ο πατέρας στο παιδί, ώστε να μην πέσει στην εγκληματικότητα, να μην πέσει στα ναρκωτικά, να μην ξεφύγει, δηλαδή, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Παίζει σημαντικότατο ρόλο η οικογένεια, η μάνα και ο πατέρας, για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Δεύτερος παράγοντας είναι το σχολείο. Ο δάσκαλος, η δασκάλα, καθηγητές κλπ. Είναι και αυτοί υπεύθυνοι για το πώς μεγαλώνει το παιδί. Γιατί πρέπει να δείχνουν πατρικό ενδιαφέρον, όπως ο γονιός να ενδιαφέρονται για αυτοί.
0: Να αγκαλιάζουν τα παιδιά σαν να είναι δικά τους. Όπως θα μεγάλωναν τα δικά τους παιδιά, έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρονται και στους μαθητές.
1: Αν διαπιστώνουν κάποια συμπεριφορά περίεργη σε ένα παιδί, να το πάρει η δασκάλα, η καθηγήτρια, ο καθηγητής, να το πάρει ιδιαίτερος, να μιλήσει μαζί του στο διάλειμμα, να δει τι ακριβώς συμβαίνει, και αν δει, διαπιστώσει ότι είναι κάτι σοβαρό, να ενημερώσει γονιό και να δει πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα.
0: Γιατί, κύριε Πάνο,
1: πολλοί γονείς, άμα τους πεις ότι το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα, μπορεί να σε βρίσουν, μπορεί να τον βρίσουν το δάσκαλο και ή τον καθηγητή, και να του επιτεθούν ότι δεν είναι το δικό μου παιδί, έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, και δεν πάει να βρίζει ο γονιός, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει το καθήκον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάνο Σόμπολο.
1: Μετά είναι οι παρέες.
0: Οι παρέες, ναι, το ξέρω.
1: Με ποιους κάνει παρέα το παιδί μας, μεγαλώνοντας. Πρέπει να ξέρουμε, να μην είναι με οποιονδήποτε. Και το τέταρτο, το τελευταίο που έχω να επισημάνω, είναι το κινητό, το διαδίκτυο. Δεν λέω να του το κόψεις του παιδιού την απασχόλησή του με το κινητό και γενικά με το διαδίκτυο, αλλά όμως να του βάλεις όρια.
0: Όρια. Πρέπει να μπαίνουν όρια στα παιδιά, αν και κάποιοι γονείς δεν το έχουν αντιληφθεί. Λες και δεν πέρασαν και οι ίδιοι από αυτή την ηλικία. Τώρα, θέλω έτσι για να συντομεύουμε λιγάκι και σας διακόπτω, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Στο βιβλίο σας, λοιπόν, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», είναι πολύ γνωστές υποθέσεις που καταγράφονται μέσα, όπως η δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο, η δολοφονία της Ελένη.

0: στο Παλούδι στη Ρόδο, της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα, αλλά υπάρχουν και υποθέσεις που συγκλώνησαν και τη Θεσσαλία και την Λάρισα, αλλά και άλλες περιοχές όπως είναι η Καρδίτσα. Για παράδειγμα, την 26χρονη κοπέλα την οποία έκαψε ζωντανή ο 70χρονος φροντιστής της, γιατί η κοπέλα αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή της. Όπως έχουμε...
1: Θέλει να παντρευτεί, να προχωρήσει.
0: Επειδή ήθελε να προχωρήσει ακριβώς τη ζωή της. Ή έχουμε την περίπτωση του ανεξιχνίας του εγκλήματος της Εύης Γατίδου εδώ στη Λάρισα το 1997.
1: Ακριβώς, και ακόμα αυτή και ακόμα η υπόθεση παραμένει σκοτεινή.
0: Ο δολοφόνος αυτής της κοπέλας κυκλοφορεί ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος, κύριε Πάνο, και είναι πράγματι συγκλονιστικό. Το συμπέρασμα και μάλλον η προτροπή που δίνετε εσείς στην κάθε μία, όχι ιστορία, στην κάθε μία καταγραφή μίας υπόθεσης που έχετε στο βιβλίο σας, είναι ότι εμείς οι γυναίκες, τα νέα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία σχέση, που βρίσκονται σε έναν γάμο, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλάνε και δεύτερον να φεύγουνε. Κύριε Πάνο, είναι η προτροπή που κάνετε εσείς.
1: Αυτή είναι η προτροπή, όπως το λες, Κωνσταντίνα μου, να φεύγουμε όσο να είναι νωρίς,
0: ναι,
1: να φεύγουν τα κορίτσια όταν διαπιστώσουν κακοποιητική συμπεριφορά, έστω και μικράς μορφής. Και φυσικά το δεύτερο, να μιλάνε.
0: Να μιλάνε.
1: Όταν λέμε να φεύγουν, εννοούμε να φεύγουν νωρίς από τη σχέση, να τη διακόπτουν, να μην συνεχίσουν. Μην έχουν την ψευδέστηση ότι θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία.
0: Ναι, ναι,
1: θα τον,
0: ναι, ναι,
1: κάνω κάτι.
0: Θα διορθωθεί.
1: Πόσες κοπέλες το λένε αυτό. Ας τον, θα τον δω εγώ, θα τον φτιάξω. Όμως δεν τον φτιάχνεις ποτέ, χειρότερος γίνεται όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια, και φυσικά και πιο δύσκολα απαγκιστρώνεσαι από αυτόν τον βάναυσο κακοποιητή. Γι' αυτό όσο γίνεται νωρίτερα να φεύγει η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο, να ανοίγουν στόματα, να μιλάμε όλοι. Όταν γίνεται, ακούμε να γίνεται.
0: Έτσι, μετά ανοίγουν τα στόματα, κύριε Πάνο. Μετά ανοίγουν. Και λέει κανείς, γιατί δεν μιλάει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ακούς μια φασαρία στη διπλανή οικογένεια, ακούς να συμβαίνουν πράγματα. Και λες, να πάρω τηλέφωνο στην αστυνομία. Και αν μάθει αυτός ότι ήμουνα εγώ που τηλεφώνησα.
1: Ανώνυμα, θα πάρεις ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να πεις το όνομά σου. Και μπορείς να το πεις και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι έκανε.
0: Να πεις ότι εγώ έκανα
1: σου
0: αυτό που έπρεπε. Ναι. Αρκεί να θέλει όμως και η γυναίκα που δέχεται αυτή την κακοποίηση να θέλει να μιλήσει και να θέλει να το βγάλει, γιατί και σε αυτή τη νέα περίπτωση που έχουμε της Βασιλικής στην Καλαμάτα, οι γείτονες είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία. Ο αστυνομικός είχε πάει στο σπίτι της κοπέλας, την είχε ρωτήσει και του απαντάει ότι όλα είναι εντάξει, στολίζω το δέντρο με τα παιδιά μου.
1: Κοπέλες δεν
0: φοβούνται να το βγάλουν. Δεν είναι ανεξάρτητες και σου λέει πώς θα είναι από εδώ και στο εξής οι γονείς μου. Ακριβώς αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά είναι και πολλά. Άλλα πολλά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη λογοτεχνική γωνιά Φαρμακίδου και Γαλινού, το βιβλίο του κυρίου Σόμπολου, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο».
1: Μεταξύ των παρουσιαστριών μπορεί να τις αναφέρεις όλες.
0: Ναι.
1: Θα είστε και εσύ, Κωνσταντίνα.
0: Ναι, θα είναι η Χριστίνα Ιανδρέου, συνάδελφος από τη Θεσσαλία Τηλεόραση. Εγώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Η Κωνσταντίνα Ικαριδάκη από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, η κυρία Αναστασία Κουτσογιανούλη Ζαβάκου, πρόεδρος Εφετών Επιτιμής, και η κυρία Νατάσα Πολυγέννη, δημοσιογράφος. δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ελευθερία. Θα συντονίσει η συνάδελφος Ρέα Τσιάχα και φυσικά και εσείς θα μιλήσετε και θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είμαι σίγουρη. Και αύριο είστε στους Σοφάδες της Καρδίτσας. Σωστά,
1: λοιπόν,
0: πολύ ωραία. Μια έτσι ιδιαίτερη περιοχή οι Σοφάδες. Να είστε καλά, κύριε Πάνο Σόμπολε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Καρδίτσα, μετά από τις γυναικοκτονίες που ακούσαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Πάνου Σόμπολου που θα γίνει σήμερα στη Λάρισα, χθες προηγήθηκε στο Βόλο, αύριο στους Οφάδες. Λοιπόν, θα πάμε σε μία δράση που θα γίνει την Κυριακή. Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, την Κυριακή το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας διοργανώνουν συμβολική ανάβαση στην κορυφή καζάρμα των αγράφων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Πασούλα, εκπρόσωπο του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων. Καλή σας μέρα, κύριε Πασούλα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Είναι μια συμβολική ανάβαση, αλλά και ουσιαστική θα έλεγα εγώ, προκειμένου να σταλεί έτσι ένα μαζικό μήνυμα ενάντια στις ανεμογεννήτρες και εν όψη και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα εκδικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι επικίνδυνη ευκαιρία της ημέρας του περιβάλλοντος που είναι σήμερα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εκδίκαση που αναμένουμε στις 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο Επικρατείας Προσφυγής που έχουμε κάνει για κατά τη εγκατάσταση αυτού του αιωλικού. Κάνουμε τη συμβολική αυτή ανάβαση στην κορυφή αυτή η καζάρμα ή η ζυγορολίβαδο όπως το ξέρουν κάποιοι. Με πυροφυλάκιο όπως είναι γνωστό στη Λίμνη γιατί είναι το πυροφυλάκιο περίβλεπτο από όλη τη Λίμνη και από όλη την Δυτική Θεσσαλία. Να σας πω λίγα λόγια για αυτό το έργο. Είναι ένα έργο με ανεμογεννήτες για παραγωγή ενέργειας το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2012. Είχε πάρει τότε την πρώτη περιβαλλοντική άδεια. Τότε η διαδικασία δεν ήταν με δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή έβγαινε μια ανακοίνωση σε μια εφημερίδα και όποιος την έπαιρνε είδηση τότε έπρεπε να τρέξει στις υπηρεσίες, να πάρει τις μελέτες αυτά, να μελετήσει και να κάνει κριτική άμα ήταν αντίθετο στο έργο. Αυτό το έργο τότε είχε περάσει, δεν είχε δώσει κανένα σημασία τότε, ούτε είχε μαθευτεί και είχε εγκριθεί τελικά με 18 ανεμογεννήτρες πάνω στην κορυφογραμμή που όπως είπαμε είναι περίβλεπτη από όλη τη Λίμνη Πλαστήρα, μεγάλο τμήμα της Αργυρίας και από όλη τη Δυτική Θεσσαλία, Τρίκαλα μέχρι και τη Λάρισα ακόμα, θα φαίνεται άμα
1: ναι. Σταθεί.
2: Έχει ξεκινήσει στη συνέχεια. Αυτό το έργο είχε να προχωρήσει κάποια διοδυτική διαδικασία αλλά δεν φαίνονταν να ήταν σε εξέλιξη γιατί δεν είχε και δίκτυο να συνδεθεί το ρεύμα του. Από τότε που έγινε αυτό το άλλο το αιωλικό εκεί στον Τύμπανο της ΔΕΗ αναθερμάνθηκε πάλι η δραστηριότητα του έργου και ήρθε μετά το 2022 να κάνει τροποποίηση της μελέτης. Επί της ουσίας δεν είναι ακριβώς τροποποίηση, είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό έργο. Το μόνο λιγότερο που βάζει είναι ανεμογεννήτρες, από 18 ανεμογεννήτρες θα βάλουν τελικά 9, αλλά είναι διπλάσιες μέγεθος. Έχουν 80 μέτρα πτερύγια σε σχέση με τα 50 που ήταν τα παλιότερα και θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερους δρόμους να ανοίξουν, πολύ μεγαλύτερη έκταση για να ισοπεδώσουν για να γίνει η κατάσταση αυτή. Η έκταση που επεμβαίνει είναι 55% μεγαλύτερη από την αρχική αδειοδότηση και η σάρωση που κάνουν οι ανεμογεννήτριες στον αέρα, δηλαδή η επιφάνεια που καλύπτουν, είναι σχεδόν διπλάσια. Είναι 75% περισσότερο από την αρχική άδεια. Όλα αυτά και αυτό να μην παραλείψουμε να πούμε ότι είναι, το μισό έργο είναι μέσα στην περιοχή Natura των αγράφων που είναι ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα, με κυρίαρχο προστατευόμενο είδος το όρνιο, τον αγράφων.
1: Αισιόδοξος άρα για την έκβαση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα, το Υπουργείο έχει κάνει διάφορες παρατυπίες στην πορεία, επειδή ήταν ακριβώς το ίδιο έργο και είχε ακολουθηθεί στις αρχές η ίδια διαδικασία όπως έγινε και με την... με τα αιωλικά στην Νιάλα το Υπουργείο προσπάθησε να παρακάμψει διαδικασίες και έβγαλε αυτό το έργο όχι σε δημόσια διαβούλευση, αλλά σε γνωμοδότηση μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όχι από το κοινό και από τους Δήμους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή προσπάθησε να παρακάμψει τη δημόσια διαβούλευση με τη λογική ότι αυτό το έργο ήταν μικρότερο από το αρχικό λόγω μειώθηκαν οι ανεμογεννήτρες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ήταν μεγαλύτερα, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη παρατυπή αυτή από το Υπουργείο. Επίσης, ο μόνος φορέας που γνωμοδότησε αρνητικά είναι ο αρμόδιος φορέας ο ΦΠΚ, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος φορέας για να γνωμοδοτεί για τις περιοχές Natura, όπως είναι και η συγκεκριμένη περιοχή. Και γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο, γιατί θα καταστρέψει την περιοχή προστασίας των πουλιών.
1: Σαν να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ αρμόδιων υπουργείων και γνωμοδοτεί αρνητικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά προχωράει το έργο.
2: Όχι μόνο γνωμοδότησε αρνητικά αυτός ο φορέας. Το Υπουργείο στην απόφασή του, στην άδεια την περιβαλλοντική, απέκρυψε τελείως αυτή τη γνωμοδότηση την αρνητική. Την έθαψε επί της ουσίας, δεν αναφέρεται πουθενά. Δηλαδή τελείως τα μολοχτά δηλαδή και είπε όλα καλά, όλοι γνωμοδότησαν θετικά, προχωράμε λέει στην άδεια την περιβαλλοντική. Εμείς τη βρήκαμε βέβαια αυτή και είχαμε και κοινωνία και με το φορέα του νοσοκομείου, ο οποίος μας έστειλε και τη γνωμοδότησή του όλα αυτά. Και υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία που το Υπουργείο τα έχει παρακάμψει τελείως. Δηλαδή είναι εκεί πέρα κάποιοι υπάλληλοι, ένας γραμματέας περιβαλλοντικής πολιτικής, πέρα ένας Δημόπουλος δηλαδή, ο οποίος λειτουργούν τελείως υπόγεια δηλαδή και προσπαθούν δηλαδή να όλα τα θέματα που αναδεικνύουμε εμείς δηλαδή να τα θάψουν επί της ουσίας και να προχωρήσουν τα έργα. Έχουμε στοιχεία στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το καλό είναι ότι μαζί μας στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι και, δηλαδή δεν είναι μόνο το δίκτυο δηλαδή και οι πολίτες εδώ από την Καρδίτσα, είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Καλλιστό που είναι για τα θηλαστικά, για την αρκούδα και για αυτά και, και η ορνηθολογική που είναι η κύρια αρμόδια περιβαλλοντική οργάνωση για την περιοχή που προστατεύει τις περιοχές αυτές της Natura. Και επίσης είναι και όλοι οι Δήμοι της περιοχής. Είναι ο Δήμος Αργυθέας, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα και ο Δήμος Μουζακίου. Τα οποία όλοι οι Δήμοι με αποφάσεις τους στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή για την ακύρωση αυτού του έργου, το οποίο θα βάλει τα φόπλακα στην προοπτική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι, να φανταστείτε τη Λίμνη Πλαστήρα είναι το οποίο προστατευόμενη περιοχή, το οποίο ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Και πάνω σε αυτό το τοπίο ιδιαίτερο φυσικού κάλους, πας να το κάνεις σε ένα βιομηχανικό τοπίο. Δηλαδή πας να το καταστρέψεις τελείως δηλαδή.
1: Ναι, όντως θα είναι καταστροφή. Δηλαδή όσοι γνωρίζουν την περιοχή και τη γνωρίζει πολλοί κόσμος, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα για την Κυριακή. Η συγκέντρωση είναι στις 10 το πρωί.
2: Στις 10.30 είναι η συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο εκεί Βλασίου. Γιατί θα έρθουν και από άλλες περιοχές κλπ. Γι' αυτό το βάζουμε 10.30 εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Θα γίνουν κάποιοι τώρα, δεν ξέρω πόσοι θα συμμετέχουν από φορείς κλπ. Δηλαδή έχουν δηλώσει μια συμμετοχή αρκετή. Θα γίνουν κάποιες μερικές μικρές ομιλίες εκεί, τοποθετήσεις. Και στη συνέχεια θα γίνει πορεία προς την κορυφή. Έχει εκεί πέρα και μονοπάτι που πάει στην κορυφή που το έχει κάνει ο Ρηβατικός Σύλλογος εδώ Καρδίτσας. Αλλά και με δρόμο μέχρι σε ένα σημείο, ο χωματόδρομος μπορεί να ανέβει κάποιος αν δεν μπορεί. Είναι ένα υπέροχο τοπίο, εκεί πέρα φαίνεται όλη η Θεσσαλία, όλη η Λίμνη Πλαστήρα από εκεί πάνω. Και θα είναι μια ωραία πορεία. Από την Καρδίτσα η αναχώρηση για όποιος θέλει να συμμετέχει και να μοιραστούμε σε αυτοκίνητα κλπ. Θα γίνει από το Δημαρχείο, έξω και από το Βασίλειο και από το Δημαρχείο. Στις 8.30 το πρωί είναι το ραντεβού και θα μοιραστούμε σε αυτοκίνητα εδώ οι καρδιτσιώτες και θα ανέβουμε.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχει συμμετοχή και να δούμε και αν θα γίνει το Συμβούλιο Επικρατείας. Θα σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει μέχρι στιγμής αναβληθεί 4 φορές. Όσο αναβάλλεται είναι καλύτερα δηλαδή για μας, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Τα έργα για να προχωρήσουν πρέπει να είναι ξεκάθαρα από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Και βεβαίως ελπίζουμε να είναι προς όφελος και όταν εκδικαστεί η σχετική προσφυγή προς όφελος της περιοχής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φασούλα για αυτή τη συνομιλία.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, και να πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Θα έχουμε μία απεργία μέσα στο μήνα. Ποιος την κηρύσσει, Αλέξανδρε? Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Μιλάμε για απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως θυμίζουμε ότι πριν από τρεις εβδομάδες υπήρξε μια αντίστοιχη κινητοποίηση πανελλαδικού χαρακτήρα στην Αθήνα και συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το θέμα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Να πούμε ότι υπήρξαν κάποιες έγγραφες δεσμεύσεις του Υπουργού Ιστορικών, του κυρίου Θεόδωρου Λιβάνιου, όσον αφορά στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων, και είναι αρκετοί αυτοί, είναι πάνω από 20.000, οι οποίοι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας σε αιτήσια βάση, αλλά είναι συνεχείς οι συμβάσεις. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ακόμη και 20 χρόνια σε αυτό το καθεστώς εργασιακό. Το δεσμευτικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν φαίνεται να καλύπτει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο δε σχετικά με την μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων σε αυτές τις δομές, και μιλάμε για παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, μιλάμε για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Και όλες αυτές οι δομές θα πρέπει να προσθέσουμε ότι χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δηλαδή με κοινοτικά κονδύλια. Υπάρχει και η διαδικασία μπροστά που ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ανανέωση της χρηματοδότησης για αυτές τις δομές και για τη μισθοδοσία και τις λειτουργικές ανάγκες των συγκεκριμένων δομών. Και από την άλλη και οι Δήμοι, οι οποίοι αντιδρούν ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ως ΚΕΔΕ, στην πιθανή προοπτική να μεταφερθεί αυτό το κόστος στους ίδιους, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα τα οποία έχουν από την κεντρική εξουσία είναι πενιχρά. Ακριβώς. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Λοιπόν, έχει προκυρηθεί 24 ώρες. Λοιπόν. 12 Ιουνίου, ακριβώς. Έχει προκυρηθεί πανελλαδική απεργία. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Τώρα, να αναφερθώ πολύ γρήγορα, αν έχεις την καλοσύνη, για δύο λεπτά σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα και αύριο. Η πρώτη είναι στην Πύλη, στο Δήμο Πύλης, μια μερίδα για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι σε έναν μικρό περιφερειακό Δήμο διοργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση με εξαιρετικούς ομιλητές. Είναι ο Γρηγόρης Ολέων, ιατροδικαστής, ο Γιώργος Παπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, δικαστικός γραφολόγος και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων, και ο Θεμιστοκλής Τσόγιας είναι αστυνόμος Β' από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. 6 ώρα το απόγευμα σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πύλης. Νομίζω ότι μπορούν να πάνε και κάποιοι από τα Τρίκαλα ή από όλο το πόλεμο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Ναι. Και επίσης αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι έχουμε μία βιωματική δράση στο κέντρο των Τρικάλων, απευθύνεται σε όλους τους δημότες του Δήμου Τρικαίων. Διοργανώνεται από το Εργαστήρι Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων και τη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικαίων. 10 το πρωί, λοιπόν, 2 το μεσημέρι. Ναι, μας ακούτε?
0: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, συνέχισε.
1: Ωραία. 10 λοιπόν το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ωραία, αυτή είναι η κεντρική, αυτή είναι η πολύ σημαντική εκδήλωση για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, βιωματικού χαρακτήρα. Θα κληθούν όσοι πάνε στην κεντρική πλατεία της πόλης να συμμετέχουν σε κάποια παιχνίδια και κάποιες άλλες δράσεις που έχει φροντίσει να προετοιμάσει το Εργαστήρι Προπονητικής του ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφορά την υγιεινή διαβίωση και βεβαίως την άσκηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία πάντως είναι αρνητικά μέχρι στιγμής από τις μελέτες των καθηγητών του δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΔΥ του ΤΕΦΑ σχετικά με την υποκινητικότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 60% των Ελλήνων, αυτό περιλαμβάνει και τις μικρές ηλικίες που δυστυχώς δεν κινούμαστε. Έτσι, κάνουμε καθιστική ζωή.
0: Είμαστε, είμαστε το καναπέ. Ναι, ναι. Δεν σηκωνόμαστε για άλλα και άλλα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι σοβαρό πράγμα η υγεία? Φυσικά και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Προφανώς.
0: Και δεν σηκωνόμαστε ούτε για την υγεία μας, ούτε για άλλα πράγματα που απασχολούν τη ζωή μας, που απασχολούν τα παιδιά μας, τα πάντα. Σε ευχαριστώ
1: αύριο
0: πολύ.
1: Ναι, πες μου, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Γέννη.

Λοιπόν, και θα γυρίσουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής με αυτά που λέγαμε με την Ελένη τη Μανώλη για τη συνέντευξη τύπου που επρόκειτο να παρακολουθήσει και με το θέμα με τις πηγές και το νερό που έχει αποφασίσει η ΔΕΙΑΜ να πάρει το νερό από τις πηγές. Ελένη, είσαι κοντά μας? Η Ελένη Μανώλη μας ακούει? Λοιπόν, ναι, θα την έχουμε τη Μανώλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη. Ελένη, λίγο πριν τελείωσε, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, ακριβώς ολοκληρώθηκε, όπου εδώ ακούσαμε και παρατηρήσεις που έγιναν στη μελέτη της ΔΕΙΑΜ που βασίστηκε στο Master Plan για να πάρει νερό από πηγές της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, αλλά και τις προτάσεις επιτροπής που έχει συσταθεί. Από ό,τι φαίνεται εδώ, υπάρχουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις από τον τρόπο που έχει γίνει η μελέτη της ΔΕΙΑΜ, έχει εκτιμήσει δηλαδή ποια θα είναι η απορροή των πηγών σε σχέση με την πραγματική, και μάλιστα εδώ δεν έγιναν κάποιες καινούργιες μετρήσεις από την Επιτροπή, απλά μελετώντας τα στοιχεία είδαν ότι δεν ταιριάζουν, δηλαδή αυτά που εκτιμά το Master Plan σε σχέση με τη μελέτη που έκανε επιμέρους τώρα μετά, έτσι, για να προχωρήσει το έργο, το οποίο να σου πω κιόλας ότι έχει χρηματοδότηση και λέει ότι σύντομα θα βγει και ο εργολάβος, φαίνεται να έχουμε διαφορές. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Η ΔΕΙΑΜ εκτιμά ότι έχει μια συνολική απορροή 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, λέει η μελέτη της ΔΕΙΑΜ, ενώ η απορροή από αυτές τις τέσσερις πηγές είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρο το χρόνο, λένε εδώ οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν συστήσει αυτή την επιτροπή από τους επιστήμονες και μελέτησαν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Όχι άλλα δικά τους. Λοιπόν, άλλης τάξης λοιπόν είναι το έργο που προτείνει το Master Plan της ΔΕΙΑΜ και άλλης τάξης η μελέτη της ΔΕΙΑΜ. Αγνοεί επίσης σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις του έργου, τώρα σας τα λέω εντάχει.
0: Ναι, ναι.
1: Προτείνονται λοιπόν εναλλακτικά μέτρα και λένε ότι στην ουσία αυτό το νερό που λένε ότι υπάρχει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν επαρκεί ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι μόνο για τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και για τις διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν προτείνουν τι, να παρθούν εναλλακτικά μέτρα πιο κατάλληλα για την επίλυση των υδρευτικών μαγκών του Βόλου και της Αγριάς με πολύ μικρότερες επιπτώσεις, όπως ας πούμε η αντικατάσταση των αγωγών που ήδη τη σύδρευση έχει αρχίσει. Η συλλογή επίσης νερού σε ταμιευτήρα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις σε παραρεμάτια οικοσυστήματα, κάτι το οποίο στο Master Plan προβλέπεται μεσοπρόθεσμα, αλλά μόνο για το βρύχωνα και όχι για το ρέμα που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, που ζητούν εκείνοι να γίνει και εκεί τέτοια δεξαμενή, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερού και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις ή επαναχρησιμοποίηση για συγκεκριμένες βιομηχανικές χρήσεις, όπως ας πούμε στην ΑΓΕΤ. Και απλά λένε ότι είναι διατεθειμένοι, αν δεν πιστεί η ΔΕΙΑΝ και ο Δήμος Βόλου να αλλάξουν αυτά τα στοιχεία, αυτοί ήδη έχουν ενημερώσει την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη, καθώς εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης παραγωγικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου. Και αν δεν μπορέσουν να το σταματήσουν εκεί, υπάρχουν και άλλα δικαστικά μέτρα, δηλαδή προσφυγή στη δικαιοσύνη, είτε με ασφαλιστικά, και φυσικά να φτάσουν και μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Και κλείνουμε το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι τοπική κοινωνία των Τρικάλων από το περιστατικό αδελφοκτονίας. Με έναν 82χρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός του. Ο θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέλφια. Στις 12 η ώρα, ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα γύρω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται σε απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον οικισμό της Γιάννουλης Λάρισας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες, άντρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στη Γιάννουλη για όπλο κατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε σε θάνατο εργαζομένου στα ναυπηγεία της Αμαλιάπολης στις 2 Ιουνίου του 2022. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άντρες από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας, άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπισης για λαθροχειρία κατά την εξέταση της συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. «Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο ως δική της κατάθεση, αλλά ανήκε σε άλλη μάρτυρα», είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόσοι λόγω αυξημένων τριαλογωνομεθανίων. Ο Δήμος Νότιου Πηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από τον Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση της ευλογιάς. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλουν παραλήψεις και ελλειπή υπολογισμό της αξίας τους. Οι Θεσσαλοί βουλευτές, κύριος Σπάνιας, Τριαντόπουλος και κύριος Λιούτας, απέστειλαν επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας προς αξιολόγηση μια κοστολογημένη πρόταση στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την θεομηνία Ντάνιελ, καθώς και από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο του 2023. Με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, προτείνεται η δημιουργία ειδικού σχήματος ενίσχυσης, αντίστοιχου με εκείνο που εφαρμόστηκε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, με ενίσχυση ύψους 70 ευρώ ανά απολεσθέν ζώο για τουλάχιστον 2 έτη. Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρία ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ενδιαφέρουσα ημερίδα σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης με θέμα την ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου με συνδιοργανωτές, την τοπική κοινότητα και το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Πύλης. Με επίκεντρο την Ιερά Πόλη του του Μεσολογγίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο, επιστρέφει για 11η χρονιά η Ναυτική Εβδομάδα του Βόλου από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου. Ο καθιερωμένος θεσμός που έχει συνδεθεί με την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης και της ιστορικής μνήμης περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρόμενα, εκθέσεις και αφιερώματα ανοιχτά για το κοινό. Πρώτο πανθεσσαλικό φεστιβάλ επιτραπέζιας αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, στο Κατσιμίδιο Κλειστό Γυμναστήριο. Εδώ κυρίες και κύριοι, με την ολοκλήρωση και του σύντομου δελτίου ειδήσεων ολοκληρώθηκε και η καθημερινή διόρυ ραδιοφωνική εκπομπή δημοσιογραφική Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σολάκης, στις μουσικές επιλογές η Καθαρίνα Παπακωνσταντίνου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στην Αιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπέδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύση ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλοπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστό σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, μία, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέσα από την ΕΡΤ Βόλου μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και βέβαια εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 και τα FM και μέσα από το erteco.gr. Αυτές είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου.

Μαζί θα δούμε λοιπόν και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας, στην πόλη του Βόλου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Θα μιλήσουμε για τέχνη. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε για κεραμική. Και θα πάμε μια ραδιοφωνική βόλτα καταρχήν μέχρι το Φιλίππου Καφέ, όπου εγκαινιάστηκε χθες η έκθεση κεραμικής των μελών μαθητών του Εργαστηρίου Κεραμικής υπό την καθοδήγηση του κεραμίστα Στέριου Γουδίνη. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Στέριο Γουδίνη να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκθεση αυτή και μέχρι πότε κυρίως μπορούμε να την επισκεφτούμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε μία άλλη έκθεση και θα σας μιλήσουμε για την ομαδική έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής ομάδας Volus Lens, που έχει τίτλο «Λίμνες και λιμνοθάλασσες». Τα εγκαίνια της έκθεσης λοιπόν αυτής θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της φετινής ναυτικής εβδομάδας, ενώ με τον Αργύρη Ζαφυρίδη θα σας έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση αυτή.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσουμε την πολιτιστική μας περιήγηση τώρα από το Φιλίππου Καφέ, όπου είπαμε χθες εγκαινιάστηκε η έκθεση κεραμικής των μελών μαθητών του εργαστηρίου κεραμικής υπό την καθοδήγηση του κεραμίστα Στέριου Γουδίνη. Ο κύριος Στέριος Γουδίνης είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλώς ορίσατε, κύριε Γουδίνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς πήγε λοιπόν, κάντε μας ένα έτσι ρεπορτάζ από τη χθεσινή βραδιά. Βέβαια εγώ θα προλάβω να πω πως ο χώρος είναι ό,τι πρέπει για κάποιες τέτοιες εκθέσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ο χώρος είναι εξαιρετικός,
0: είναι εξαιρετικός.
1: Πάρα πολύ ζεστός. Ο κόσμος που συχνάζει αυτό το χώρο είναι και αυτός εξαιρετικός και φιλότεχνος. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε να εκθέσουμε τα έργα όλης της χρονιάς που κάναμε οι μαθητές και φίλοι, ομάδα που δραστηριοποιούμαστε στο Σύλλογο Κεραμικής Τέχνης. Έχουμε δημιουργήσει ένα Σύλλογο Κεραμικής Τέχνης όπου έρχεται οποιοδήποτε θέλει και τον κατευθύνουμε στο να δημιουργήσει και να γνωρίσει τους τρόπους, την κεραμική γενικότερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τους τρόπους κατασκευής, να δημιουργήσει έργα τέχνης, χρηστικά αντικείμενα. Οπότε χθες βρήκαμε την ευκαιρία να μας φιλοξενήσει και ευχαριστούμε πολύ το Φιλίππου Καφέ που μας φιλοξενεί την έκθεση, όπου εκθέτουμε τα έργα, κάποια από τα έργα, των συμμετεχόντων στο Σύλλογο.
0: Μάλιστα. Ποιες ηλικίες παρακολουθούν τα μαθήματα, ποιοι είναι οι μαθητές? Είναι και νεότερες ηλικίες, είναι μεγαλύτερες?
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθητών. Ναι. Είναι μικρά παιδιά, από 6 μέχρι 15. Και μετά είναι το επόμενο τμήμα, έτσι, επίπεδο, το οποίο είναι όλες οι ηλικίες, δηλαδή είναι από φοιτητές μέχρι και συνταξιούχοι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τα παιδιά το να ασχολούνται με μία τέχνη η οποία είναι παραδοσιακή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι αρχαίγονη τέχνη.
0: Αρχαίγονη τέχνη, ναι, σωστά.
1: Η κεραμική ήταν πάντα στη ζωή μας.
0: Βέβαια.
1: Από την κεραμική μαθαίνουμε τον πολιτισμό, οπότε δεν έχει σταματήσει αυτό, απλά διδάσκουμε την παράδοση, την παραδοσιακή κεραμική και την αρχαία κεραμική, και προσπαθούμε μέσα από επηρεαζόμενοι από την αρχαία κεραμική να δημιουργήσουμε σύγχρονες φόρμες, μοντέρνες φόρμες της εποχής μας. Και ο καθένας να βγάλει την προσωπικότητά του πάνω σε αυτό, όπως το βλέπει με τα δικά του μάτια, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο σε κατευθύνει και σε οδηγεί, σε βάζει σε ένα καλούπι ότι θα κάνουμε συγκεκριμένα αυτό. Ο καθένας φέρνει τις ιδέες του και τις δουλεύουμε παρέα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ο ένας βλέπει τον άλλον και όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα και συμμετέχουμε, ανταλλάσσουμε και απόψεις πάνω σε αυτό. Πώς ο κάθε ένας βλέπει τη φόρμα, πώς βλέπει τα χρώματα, πώς βλέπει ένα κεραμικό, και είναι πολύ δημιουργικό όλο αυτό.
0: Πραγματικά είναι πολύ δημιουργικό, και

0: Μας λέτε ότι δεν έχετε μόνο διακοσμητικά αντικείμενα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και χρηστικά.
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε από χρηστικά, μαθαίνουμε τις τεχνικές, μαθαίνουμε τα χρώματα και μετά όποιος θέλει το συνεχίζει. Δηλαδή ακόμη και τα χρηστικά μας μπορεί να είναι ένα γλυπτό μοναδικό, αλλά χρηστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πιάτο, ένα μπολ, μια κούπα η οποία όμως να είναι γλυπτό, μια τσαγιέρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από τα χρηστικά και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και γλυπτά.
0: Μάλιστα. Αν σας ρωτούσα ποια είναι η θέση της κεραμικής σήμερα ανάμεσα στις τέχνες, κύριε Γουδίνη,
1: τι θα απαντούσατε. Ναι. Είναι μεγάλο το
0: ερώτημα. Ένα ερώτημα, είναι ένα δύσκολο ερώτημα, και άλλες τέχνες, έτσι, μορφές τέχνης εμφανίζονται, να το πω, λίγο πιο αδικημένες, λίγο λιγότερο προβεβλημένες, αλλά
1: ναι,
0: όμως είναι. Η κεραμική επιμένει, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και θα επιμένει.
0: Και θα επιμένει.
1: Γιατί η κεραμική μπορεί να επειδή λόγω των... Η κεραμική ήταν στη ζωή μας μέσω χρηστικών αντικειμένων και οικοδομικών υλικών. Οπότε αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε ξεπεράσει και θεωρείται η κεραμική ότι είναι λίγο πίσω από τις άλλες καλές τέχνες. Όμως το κεραμικό σαν υλικό είναι τόσο δυνατό, το οποίο είναι στη θέση που θα έπρεπε να είναι. Το άδικο είναι ότι δεν έχουμε πανεπιστήμια κεραμικής.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε σχολεία να διδαχτούν, να διδαχτεί η κεραμική όπως στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή ό,τι γίνεται προσπαθούμε ο καθένας από μόνος του, χωρίς να υπάρχει...
0: Με την αγάπη που έχει για τη συγκεκριμένη τέχνη, και μέσα από εργαστήρια κυρίως.
1: Ναι, πριν 20 χρόνια, ας πούμε, στην Τουρκία δεν υπήρχε πανεπιστήμιο κεραμικής. Η Τουρκία σήμερα έχει 9 πανεπιστήμια κεραμικής.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω σαν... Απλά στην Ελλάδα, που υποτίθεται ότι η κεραμική έχει παράδοση και τα λοιπά και δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, δεν έχουμε ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Κεραμικής, μετά από τόσα χρόνια, δυστυχώς. Είναι ένα υλικό το οποίο...
0: Και ενώ βλέπουν ότι έχει απήχηση, μου λέτε ότι και τα τμήματα των παιδιών, αλλά και των μεγαλύτερων ηλικιών, των ενηλίκων δηλαδή, έχουν έτσι κόσμο, ενδιαφέρεται για την κεραμική τέχνη.
1: Και τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
0: Ακόμη πιο πολύ, ναι, αυτό παρατηρώ και εγώ.
1: Σε ηρεμή κιόλας, δηλαδή είναι ένα, το έχουν βγάλει, ας πούμε, κεραμική, είναι γιόγκα.
0: Εντάξει, ναι, είναι η ψυχική
1: όμως,
0: εκτόνωση, τα χέρια που ασχολείται κανείς.
1: Όμως χαλαρώνει, δουλεύει το μυαλό, δουλεύουν τα χέρια μας, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια όλοι στα κινητά και στις οθόνες και όλα τα βλέπουμε, ενώ αυτό είναι κάτι χειροπιαστό. Το βλέπεις, σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί, καθαρίζει το μυαλό σου, σκέφτεσαι. Όλα αυτά τα έχει η κεραμική, αλλά και σαν υλικό-υλικό, για να φέρεις ένα αποτέλεσμα στο τέλος πρέπει να το φτιάξεις, να μην σπάσει, να ψηθεί μια φορά, να μην σπάσει, να το χρωματίσεις, να μην χαλάσουν τα χρώματα και να μην σπάσει, οπότε και να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Έχει μια διαδικασία, η οποία είναι δύσκολη και επίπονη. Αν δεν το δουλέψει κάποιος και δεν το δει από κοντά, δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όπως παίρνω έναν καμβά, χρωματίζω και αν δεν μου αρέσει
0: ζωγραφίζω
1: και αν δεν μου αρέσει το διορθώνω και τελειώνει το αποτέλεσμα. Μας έχει στάδια και είναι πολλά τα στάδια και είναι δύσκολα, αλλά το αποτέλεσμα, επειδή το υλικό είναι τόσο δυνατό, σε δικαιώνει. Έχεις να κάνεις με φωτιά, έχεις να κάνεις με νερό, έχεις να κάνεις με χώμα, τον αέρα του καμινιού. Όλα αυτά...
0: Και ίσως αυτά είναι τα όλο αυτό το που ελκύει, έτσι, και τους, έτσι, αυτούς που ασχολούνται.
1: Επίσης,
0: είναι πραγματικά πολύ δημιουργικό ό,τι γίνεται στην κεραμική.
1: Επίσης ασχολούμαστε αρκετά και με καμίνια ανοιχτής φωτιάς, με τεχνικές δηλαδή ψησίματος.
0: Ναι.
1: Σαγκαρφάιερ το λένε τώρα, είναι η αρχαίγονη τεχνική των ερυθρόμορφων και των μελανόμορφων αγγείων, τα οποία τα κάνανε μαύρα ή κόκκινα. Εμείς τα κάνουμε σε μια μοντέρνα έκδοση με χρώματα και οργανικά υλικά που δουλεύουν πάνω σε αυτό, οπότε αποτυπώνει τη φωτιά πάνω στο αγγείο. Δηλαδή προσπαθούμε να παντρέψουμε τεχνικές αρχαίες ελληνικές με σύγχρονα υλικά,
0: ναι,
1: και οξύδια. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ. Περιμένουν το αποτέλεσμα, οπότε όλα αυτά μας δένει. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική και άνθρωποι, επαγγελματίες και καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και τα έργα που θα δούμε στο Φιλίππου Καφέ θα είναι ξεχωριστά. Θέλετε να μας πείτε λίγο πόσα έργα είναι, τι...
1: Είναι περίπου 30 έργα.
0: 30 έργα.
1: Κάποια είναι χρηστικά, κάποια είναι φωτιστικά, κάποια είναι γλυπτά φωτιστικά, κάποια είναι γλυπτά, κάποια επιτύχια. Φαίνεται η διαφορετικότητα των καλλιτεχνών που τα έχουν δημιουργήσει. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και εκεί φαίνεται. Βέβαια δεν φέραμε αρκετά αντικείμενα, φέραμε όλοι από ένα ή δύο αντικείμενα. Έχει διάφορες τεχνικές που μπορείτε να δείτε, δηλαδή από απλό χρώμα ας πούμε με γυάλωμα μέχρι ρακού, μέχρι σαγκαρφάιερ, τεχνικές ψησίματος, χρηστικά, με γυαλώματα, με οξύδια, με πέτρες κολλημένες πάνω στο χαλάζι.
0: Μας περιγράφετε μια πολύ ωραία εμπειρία που θα έχουμε να έρθουμε να δούμε την έκθεση. Πραγματικά.
1: Αξίζει να τη δείτε, ναι.
0: Αξίζει. Μέχρι πότε, κύριε Γουδίνη?
1: Είναι μέχρι τις 14 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Στο Φιλίππου Καφέ, εκεί στην Ερμού, προς το τέρμα της Ερμού, έτσι, περίπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Κύριε Γουδίνη, πολύ σας ευχαριστώ. Θα έρθω και εγώ να δω οπωσδήποτε την έκθεση. Πραγματικά. Έτσι και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, όμως να μιλήσουμε για φωτογραφία και πιο συγκεκριμένα για την έκθεση φωτογραφίας που έχει τον υπέροχο τίτλο «Λίμνες και λιμνοθάλασσες» της φωτογραφικής ομάδας Volus Lens. Τα εγγένεια, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 7 στον επιβατικό σταθμό του Λιμένα Βόλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της φετινής ναυτικής εβδομάδας. Ήδη ο ηθήνονος της Volus Lens, ο Αργύρης Ζαφυρίδης, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και νομίζω πως επιτυχαίνουμε στο δρόμο, έτσι, προκειμένου να τακτοποιήσεις και τις τελευταίες λεπτομέρειες, Αργύρη Ζαφυρίδη. Καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα,
0: στο τρέξιμο
1: καλησπέρα,
0: που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι το γνωστό το ποδήλατό μου.
0: Βέβαια.
1: Η ζωή μου είναι ένα ποδήλατο πια, Βόλος όμως, γιατί Βόλος χωρίς ποδήλατο δεν πάει πουθενά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε μάλλον για την έκθεσή μας αυτή. Στα πλαίσια της ναυτικής εβδομάδας, όπως προείπατε, η οποία για μας είναι μια εκδήλωση οριακή και σημαντική, γιατί αρχίσαμε ταυτόχρονα, λοιπόν, από το 2015 να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της ναυτικής εβδομάδας στο πλαίσιο αυτό των εκδηλώσεων, γιατί ειλικρινά το λέω, πρέπει να ασχοληθούμε και με τον πολιτισμό της πόλης μας. Mm-hmm. Και η Μαγνήτων Κιβωτός έχει δώσει τα καλύτερα παραδείγματα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Και συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Μάλιστα. Είναι αλήθεια, 46 φωτογράφοι συμμετέχουν στην έκθεση αυτή. Πολύ μεγάλος
1: ακριβώς.
0: Αριθμός. Ε?
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και θέλω να προσθέσω και κάτι το οποίο συνήθως δεν το λέμε. Όταν έβγαλε την ανακοίνωση με αυτό τον τίτλο και για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μου στείλαν πάνω από 500 φωτογραφίες. Τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα 46 αυτά μέλη τα οποία παίρνουν μέρος στην έκθεσή μας. Και βέβαια κάλυπταν όλη την Ελλάδα από άκρο εις άκρον.
0: Mm-hmm.
1: Και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοπία και όλα αυτά. Δυστυχώς στην έκθεση έχουμε μόνο 50 φωτογραφίες. Και αυτές θα παρουσιάσουμε στο νέο επιβατικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο, γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου και επειδή το Μεσολόγιο είναι η πιο γνωστή λιμνοθάλασσα της Ελλάδας, είπαμε να δώσουμε
0: αυτό τον τίτλο
1: «Λίμνες και λιμνοθάλασσες». Και για άλλο λόγο, διότι οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες ήταν αυτές στις οποίες στεγάστηκαν οι νεολιθικοί οικισμοί, όπως έχουμε στην Καστοριά επάνω, στο Δυσπηλιό, όπως έχουμε στην Κάρλα, όπως έχουμε στον οικισμό Ντεκαρμπινί στην Ελβετία, όπου οι παρόχθοι αυτοί πληθυσμοί, επειδή δεν υπήρχαν μεγάλοι κυματισμοί, στείλαν τις καλύβες τους μέσα σε πασάλους, μέσα στις λίμνες και στις λιμνοθάλασσες, και για να έχουν εύκολο ψάρεμα και για να προφυλάσσονται και από τα φυρία κλπ. Μπορούν αυτά προϊστορική αρχαιολογία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, επειδή είναι και μια κοιτίδα πολιτισμού οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα φέτος, χωρίς βέβαια να το καλύψουμε εξ ολοκλήρου, γιατί δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται, ναι. Δηλαδή 46 φωτογράφοι, πόσες φωτογραφίες?
1: 50 φωτογραφίες.
0: Βέβαια. Και είναι ένα θέμα που πραγματικά δεν καλύπτεται.
1: Μα είναι, σου λέω, είχαμε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό. Μου στείλαν, όπως είπα, πάνω από 500 φωτογραφίες.
0: Βέβαια.
1: Που είναι ορόσημο για μια εκδήλωση.
0: Έτσι. Τα εγγένεια θα είναι αύριο, Αργύρη Ζαφυρίδη.
1: Αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα, 7.30, εκεί. Στις 7 το είπαμε για να είμαστε παρόντες όλοι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να μαζευτούμε σιγά σιγά, να υποδεχτούμε και αυτούς οι οποίοι θα μας κάνουν τα εγγένεια. Υποθέτω ότι θα έρθει ο Σεβασμιότατος.
0: Όπως πάντα, ναι.
1: Και οι υπόλοιποι εμείς θα φορέσουμε τα καλά μας και θα παραταχτούμε εκεί για να χαιρετήσουμε και να ανοίξουμε και την έκθεσή μας.
0: Μάλιστα. Η οποία θα διαρκέσει μέχρι πότε, Αργύρη Ζαφυρίδη?
1: Μέχρι μία εβδομάδα,
0: όσο και η ναυτική εβδομάδα.
1: Και η ναυτική εβδομάδα, Κυριακή με Κυριακή δηλαδή. Εμείς Σάββατο με Κυριακή, αλλά επειδή είναι μία εκδήλωση που απαιτεί χρόνο για να γίνει και θα έρθουν και πολλοί κόσμοι και όλα αυτά. Είπαμε να μην τη βάλουμε εμβόλυμη την Κυριακή που είναι τα επίσημα γένεια, να την κάνουμε ένα απόγευμα πιο μπροστά για να μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε έτσι με μεγαλύτερη άνεση και να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σας περιμένουμε.
0: Τι ώρες θα λειτουργεί η έκθεση για να έρθουμε να τη δούμε?
1: Ναι, η έκθεση είναι 11 με 1 το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή και τα απογεύματα 6 με 9.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι καταπληκτική η αίθουσα, τη γνωρίζετε.
0: Ξέρετε,
1: έχουμε κάνει και άλλες φορές εκθέσεις με θέα την παραλία μας, πολλές τζαμαρίες γύρω-γύρω, άπλωτο φωτισμό για να αναδεικνύονται οι φωτογραφίες μας και καλή διάθεση βέβαια.
0: Ωραία. Αργύρη Ζαφυρίδη, πολύ σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα είμαστε εκεί αύριο το απόγευμα στις 7. Χαρά μας, το γνωρίζεις άλλωστε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Μιλώντας όμως για εκθέσεις, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η έκθεση με τον τίτλο «Ίχνη στον πυλό». Είναι μια έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Κεραμικής του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Είναι μια έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στον Πολυχώρο Θεατρίνη, στην Πλάτωνος 20. Λαμβάνει χώρα η έκθεση αυτή και μπορείτε να την επισκεφτείτε 11 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα.

0: Πάμε όμως να δούμε και μία ακόμη εκδήλωση, αγαπητοί φίλοι, που θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Πρόκειται για μία παρουσίαση βιβλίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Άγρα και το βιβλιοπωλείο Ήλιος στο καφέ Τρανζίστορ, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Πρόκειται λοιπόν να γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έχει τίτλο «Η ιστορία του 18 Άνω». Το βιβλίο υπογράφει η ψυχίατρος και πρώην επιστημονικά υπεύθυνη του 18 Άνω, η κυρία Κατερίνα Μάτσα. Θα μιλήσουν λοιπόν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσίασης, συγγραφής Κατερίνα Μάτσα και Σάβας Μιχαήλ.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Από κοιμιάσαι μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς όμως θα παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον 102 FM για τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψη μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηροδοχιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας, άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το Γραφείο Αντιμετώπισης Σύνδεκο Γυναικής Βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Ο Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του Panic Button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον Ιατρικό Σύλλογο και το Δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου που βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κινήτα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημαία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δήλωναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχρίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επαυτοφόρο έναν

0: Παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευθείς της φιάλης έχουν ήδη παραδώσει στο τελωνείο Καστοριάς προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
3: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες,
1: ναι,
3: οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρριχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή.
1: Ναι.
3: Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο.
1: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
3: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα,
1: ναι,
3: την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις οχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε. Καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
1: Ναι.
4: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδερφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την

0: γιατί και του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωπρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της εντεροκαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
1: απολογία του.
0: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
2: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε, νομίζω, εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece, με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρομίο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της γενοπραξία που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στο Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους ερηνούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πυλές εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέρα από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
1: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
1: Μάλιστα,
3: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
1: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
5: Σε
1: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμήλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής, είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
6: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλοιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κουρασγερόπλοιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές, εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλοιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
8: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
8: Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ.
1: Ναι.
8: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πήλαιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της Παλαιάς Πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, τη σχολή αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, ναι, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
9: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, ναι, και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
10: Ακριβώς στο κέντρο όμως, το Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπετε. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουριστικού τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επαιδείο και του ζητούσε.
11: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν χρειάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η Φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
11: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβρη.
1: Σωστά.
11: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή, ναι, σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε, μάλιστα, βέβαια τον Απρίλιο, mm-hmm, και το Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή,
11: τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
11: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
11: Ωραία. Έτσι. Έχετε δίκιο. Τι έγινε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
12: το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
13: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα, όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
15: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταρτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
15: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε Αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδοχή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΔ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
9: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
10: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
9: Άγη Μπαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ των επιλογή και του κύριου Κυρανάκη. Είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από χθες το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
11: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
9: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
11: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
9: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Αθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
12: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
13: του κύριου Δούκα.
12: Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
9: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωση πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κράστη με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση του Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
9: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία

0: νέο σχήμα
1: στο ίδιο,
0: ναι, να συνεργαστεί.
2: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Τούρβη, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
2: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
2: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση. Προφανώς όχι.
2: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8. Στις 2 να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθεία συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
4: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
0: Και έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
4: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μια δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής

0: ομιλίας του αργότερα στο
1: περιμένουμε
0: φόρο.
1: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
0: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο ΤΙΒΑ, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκοσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, και θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
4: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
5: καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εκσταστική διαδικασία. Είναι, έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσου Σβέγγου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδέχεται ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Και τέλος, από τον αριθμό μητρώ των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδέομαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
7: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένα σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
1: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
8: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
9: Ναι, βεβαίως, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. πάμε στο οικονομικό μέτωπο. Τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκη στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 7.250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
10: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
1: κανένας
10: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
1: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
10: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
11: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
0: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξο. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο...
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάντο εικόνα Έλληνα, όπως οι ακροατές μας, από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
0: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λιβύζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα έβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
12: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
13: Με ρόπαλο.
12: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
14: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοχείες, γκλοπ και μαχαίρια. μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Οικουμενίτσας από τρεις υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
14: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
13: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρά Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛΚΕΝΗ και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
15: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
16: ναι,
15: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
16: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
15: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
16: ναι,
15: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός στις σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
17: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του Ernews Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
17: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
17: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
18: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
20: Το βουνό των Χασίων στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λίγκος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Λίγκος είχε παντρευτεί την Πίνδο με τη βοήθεια του θεού Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι όμως θεοί τους διέταξαν να χωρίσουν, έτσι από τα δάκρυα των δύο βουνών δημιουργήθηκε ο Πηνιός ποταμός. Σε αυτό το ταξίδι πλοηγεί σήμερα μουσική που γνωρίζουν πολύ καλά το τοπικό ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θα συμπράξουν όλοι εδώ σε μια ηχογράφηση στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Σας παρουσιάζω το Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γεώργιο Θοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Μαζί μας και σήμερα ο κοινωνικός ανθρωπολόγος ο Ιωάννης Καΐς, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή των Χασίων και στην ιδιαίτερη μουσική μας παράδοση και βοήθησε, όπως πάντα, στο συντονισμό των μουσικών. Στην επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση η Μαρία Κουτσιμπίρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Λιμπέρης. Καλή ακρόαση.

0: Γιάννη Καΐ, σε καλωσορίζω και σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ που είσαι για ακόμη μια φορά εδώ. Ο Ιωάννης θέλω να μας κατευθύνει σε σχέση με την γεωγραφία της περιοχής των Χασίων.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα είμαστε στα Χάσια, μια ιδιαίτερη, όπως είπαμε, περιοχή, μια ιστορική περιοχή, που είναι ουσιαστικά η συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. Ενώνει ουσιαστικά την Πίνδου από τη μεριά του Μετσόβου μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή η ιδιαίτερη περιοχή, που έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα Χάσια, ένα όνομα που ανάγεται στην τουρκοκρατία. Το Χάσι ήταν περιοχές που ανήκαν στο Σουλτάνο, ήταν δημόσιες περιοχές που απευθείας δινόταν από αυτόν για χρήση, για ιδιοκτησία σε ανώτατους αξιωματούχους του. Έτσι και αυτή η περιοχή ήταν μια τέτοια περιοχή. Ως ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στην Ήπειρο και στην Ανατολική Θεσσαλία, συγκέρασε ένα ιδιαίτερο ρυθμό και μια ιδιαίτερη μορφολογία στα μουσικά δεδομένα η περιοχή αυτή. Αγγίζει ηχοχρώματα της Ηπείρου, ηχοχρώματα της Δυτικής Μακεδονίας και του κάμπου της Θεσσαλίας. Εκτός από αρματολίκια, αυτή η περιοχή είχε και πολύ καλούς μουσικούς. Πολλές μουσικές οικογένειες έδρασαν εκεί. Αναφέρω μερικά ονόματα. Η οικογένεια Πλακιά, μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουζιώτη, η οικογένεια Γκίκα, η οικογένεια Έξαρχου, ο Αχιλλέας Έξαρχος και ο γιος του που συνεχίζει ακόμα, Βασίλης Έξαρχος, η οικογένεια Κιτσόπουλου, εξαιρετική μουσική. Κύριο όργανο βασικά στην περιοχή αυτή είναι το βιολί. Σολιστικό όργανο. Μετέπειτα ήρθε και το κλαρίνο, αλλά συνομιλούσαν, αλλά πάντα κυρίαρχο ρόλο είχε το βιολί. Στα σόλα, στα βέρσου το βιολί κυριαρχούσε. Έτσι και εμείς εδώ θα έχουμε μουσική μόνο με βιολί, όπως ήταν παλιά στην περιοχή αυτή.

0: Και έχουμε τον Χρήστο τον Μπούλιο στο βιολί. Σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι που ξανάρχεσαι. Μας έχεις ξανάρθει με τον ξενοφόντα Τσιούνι. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να βρουν την εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο.
1: Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τοπικό ηχόχρωμα από την πλευρά του μουσικού.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και στο βιολί, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το ηχόχρωμα έχει κάποια ιδιαίτερα γλισάντα, κάποιες πτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Και νομίζω αυτές οι πτώσεις δίνουν το χρώμα, ας πούμε. Είναι μια πτώση που γίνεται, ας πούμε, σε ματζόρε στην τρίτη βαθμίδα, πισκή έβδομη βαθμίδα. Αυτές είναι δύο πτώσεις που το χαρακτηρίζουν αυτό το ιδίωμα. Και μετά κάποιες στρίλες. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είναι καθαρά δικά του.
0: Τη μουσική των Χασίων όμως την ακούμε σε όλη την περιοχή των Τρικάλων.
1: Βέβαια, ναι. Είναι σε όλα τα Τρικάλα, ναι, σίγουρα. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εσύ ποιους θεωρείς τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτής της μουσικής παράδοσης?
1: Όσον αφορά στο βιολί.
0: Ναι.
1: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Μιλτιάδης ο Παρασκευάς. Τον είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Τον έχω βρει και όλο τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης ο Βασίλης ο Έξαρχος. Και ο Νίκος ο Γκέκας από τη Λάρισα. Τον έχω βρει δηλαδή. Και προσπαθώ, ας πούμε, να βρω όσους έχουν, όσους παλιούς ακόμα είναι εν ζωή. Προκειμένου να νιώσω λίγο τα βιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα πάνω σε αυτό το ιδίωμα.
0: Τελειώνεις και το πτυχίο σου φέτος. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στις εξετάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία στο Berkeley?
1: Βέβαια. Στο Berkeley λοιπόν πήγα μαζί εδώ με τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Πήγαμε εκεί με μια υποτροφία που λάβαμε και οι δύο από το επίλεκτο υπηρετικό ενσέμπουλ που έχει καλλιτεχνικό διευθύντη του Βασίλη Κώστα. Και λάβαμε μια υποτροφή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε να πάμε στη Βοστόνη για 5 εβδομάδες, ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, το οποίο είναι μια θεωρώ εξαιρετική εμπειρία. Δηλαδή γνωρίζεις μουσικούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε, συμπράττεται μαζί. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή γνώσεων, ας πούμε, και εξαιρετική εμπειρία για όποιον θέλει να το ζήσει.
0: Πώς τους φάνηκαν τα ακούσματα που τους έπαιξε στο βιολί?
1: Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα. Και δεν είχε και πολλούς, ας πούμε, που να παίζουν μουσική πιο ανατολίτικη, ας πούμε. Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα και ενθουσιάστηκαν.
0: Να γνωρίσουμε και τον Δημήτρη Χατζή. Ο τραγουδιστής μας σήμερα, Δημήτρης Χατζής, από τα Τρίκαλα, από ποιο μέρος?
2: Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι τιμή μου που έρχομαι πρώτη φορά στην εκπομπή. Καταγωγή μας είμαστε βλάχοι από Μαλακάση, κυρίως από την περιοχή του Μαλακασίου, και από τη μεριά της μαμάς μου κρατάμε και από Γρεβενά, από το Περιβόλι.
0: Οπότε έχεις μια σχέση και η καταγωγή σου με τα Χάσια?
2: Ναι, ναι, έχουμε αρκετά κοντινά στοιχεία τα Γρεβενά με την περιοχή των Χασίων.
0: Ο παππούς που έπαιζε κλαρίνο από εκεί?
2: Ο παππούς μου ο Δημήτρης, όχι, από το Μαλακάση.
0: Από το Μαλακάση. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την παραδοσιακή μουσική.
2: Ναι. Ο παππούς μου ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία και ήθελα να ασχοληθώ σαν κάτι μαγικό. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και από την ηλικία των 5 ετών που θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μου έχουν πει δικοί μου ότι χτυπιώσουν για να ξεκινήσεις ο 2, κάπως έτσι. Ναι.
0: Σου έδειχνε ο παππούς?
2: Πάρα πολύ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός, δεν κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ήμουν στο δωμάτιο του παππού όλη μέρα. Και έπαιζε συνέχεια, έχει συνεργαστεί

0: Περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Φύγαν τα καράβια», ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι.
1: Είναι ένα τραγούδι, όπως είπες Μαρία, που αναφέρεται κυρίως στους ξενιτεμένους, οι οποίοι φεύγαν τότε από την περιοχή για να πάνε να βρουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται σε αυτούς που φεύγαν όχι με τα καράβια ακριβώς, με τα καραβάνια. Ακόμα και σήμερα μπορώ να πω ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Χασίων βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ιδιαίτερο τραγούδι και ακόμα και σήμερα το ακούνε αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι δακρύζουν, άλλοι θυμούνται τα παλιά. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Να τους το αφιερώσουμε.
1: Έτσι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να γνωρίσουμε και τον Γιώργο Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έρχεται από τη Λάρισα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σας, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή την οποία παρακολουθούμε και εμείς χρόνια ως ακροατές. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ πέρα ενεργά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα.

0: έχοντας καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Αργυθέα, τη μεριά της μητέρας μου, και από τη Σικαιώνα Καρδίτσας, χαμηλά από τον πατέρα μου, με καταγωγή ποντιακή, υπάρχει ένα μεγάλο κράμα εδώ πέρα. Σπούδασα λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αποφύτησα με ειδίκευση και τώρα ακολουθούμε μια πορεία στο χώρο της παράδοσης, είτε σε πανηγύρια, είτε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, γενικά σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Και είσαι μέρος του Ήπειρος Ensemble.
0: Ήμουνα μέλος του Ήπειρος Ensemble, ενός διαδικτυακού προγράμματος με καθηγητή και καλλιτεχνικό το Βασίλη τον Κώστα, έναν εξαιρετικό λαουτίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος είναι μέντορας μας και εμένα και του Χρήστου. Σε ένα άλλο πρόγραμμα, το επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble, το οποίο έχει έδρα στα Γιάννενα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται μαζί με την Μητρόπολη Ιωαννίνων και πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο, διεισδύει πάρα πολύ στην παράδοση με εβδομαδιαία μαθήματα, σεμινάρια, πραγματοποιεί συναυλίες πολύ σημαντικές, με μελλοντική τώρα στο Ηρώδιο που θα γίνει σε 9 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες αφιέρωμα πάνω στην Ήπειρο, στη μουσική της Ήπειρου. Η μουσική παράδοση των Χασίων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό στη Θεσσαλία. Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο απαιτεί το σεβασμό του και τη μελέτη του, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί όπως πρέπει. Εμείς από την πλευρά του λαού του πρέπει να είμαστε ακριβείς, να γνωρίζουμε πώς παίζανε οι παλιοί, πώς χρησιμοποιούσαν το όργανο, πώς συνεργαζόντουσαν με το βιολί, με τη φωνή, με τον τέφι, με τα κρουστά, για να παραχθεί αυτό το μουσικό χρώμα που λέμε χασιώτικο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησα και εγώ να ανακαλύπτω ακούγοντας τον Χρήστο στην Βοστόνη, όταν ήμασταν να μελετάει το βράδυ. Και παρατηρώντας, κατανόησα και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μέσα για να μπορέσει να το αναπαράγει κάποιος. Θέλει πολύ μελέτη, σεβασμό και να εκτεθείς αρκετά σε αυτό.
1: Ποιον θεωρείς κορυφαίο εκπρόσωπο σε αυτό το όργανο?
0: Στο λαούτο υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί από τους οποίους μπορείς να πάρεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο όλων μας, τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος όχι μόνο έσωσε αυτό το όργανο, αλλά το εξέλιξε, του έδωσε μια νέα πνοή μέσα στον χρόνο. Σίγουρα είναι και ο δάσκαλός μας ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει φτάσει αυτό το όργανο σε ένα πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Και εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το όργανο, γιατί έχει περάσει σε μια νέα φάση, σε κάτι καινούριο και έχει πραγματικά ατελείωτες δυνατότητες.

0: Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει κάποια πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, «Στη Σαρακίνα στο βουνό».
1: Είναι όντως ένα ιδιαίτερο τραγούδι στιχουργικά και το ποιητικό του κείμενο, θέλω να τονίσω ότι η μουσική ταξιδεύει, γιατί τον συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει στιχουργικά στην Πελοπόννησο πάνω σε τρίκορφο βουνό και έπεται η συνέχεια «Μάνα και Θηχατέρα δυο». Υπάρχει στην Χαλκιδική ως άλλο ρυθμό, ως Καρσιλαμάς. Υπάρχει στα χωριά της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια. Υπάρχει στην περιοχή των Χασίων. Πώς λοιπόν αυτός ο στίχος ταξίδεψε σε όλο τον ελλαδικό χώρο? Με όντως ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι ακόμα και το όνομα Σαρακίνα το βουνό είναι αυτό το απόκριμνο, το τραχύβουνο, όπου αυτές οι δυο γυναίκες μαζεύουν, λέει, τον αμάραντο. Όπως ξέρουμε από ένα άλλο παραδοσιακό μας τραγούδι, ο Αμάραντος φυτρώνει όντως σε πολύ απόκριμνα μέρη. Έλκει την καταγωγή αυτός ο στίχος από πολύ πολύ παλιά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν μπορεί να είναι ακριτικό τραγούδι, παραλογή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το γεγονός αυτό έλκει προς τα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο στιχουργικά και στην περιοχή των Χασίων έχουμε τέτοια τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Έχουν επιβιώσει όπως αυτό.
0: Καλωσορίζω και τον Γιώργο Πράπα, ο οποίος είναι ο σημερινός μας κρουστός εδώ στην ηχογράφηση στο στούντιο B.
2: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Από ποιο χωριό είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι από τις Καριές Τρικάλων. Είναι μια συνοικία πλέον λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, από τις Καριές. Η μητέρα μου είναι από Καβάλα. Εγώ μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Απόφυτος και εσύ της σχολής την Άρτα.
2: Τελειόφυτος σχεδόν. Έχω ακόμα ένα έτος περίπου.
0: Με το καλό κι εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι περισσότεροι πάντως είστε ή από το Παμάκ ή από την Άρτα.
2: Ναι, συνήθως εκεί σε αυτές τις δύο τις σχολές δίνεται η βάση πιο πολύ στο παραδοσιακό. Οπότε επιλέγουμε ή το ένα ή το άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τους μουσικούς μας εδώ, οι οποίοι όπως διαπιστώνουμε είναι όλοι με ακαδημαϊκή γνώση. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο αυτό πιστεύουν και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία πια.
3: Σίγουρα βοηθάει στο να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που ακούμε. Γιατί παλιότερα το επάγγελμα ήταν καθαρά από εμπειροτέχνες. Δεν υπήρχε να διδαχτείς κάτι. Ήταν κυρίως βιώματα. Ό,τι τραγούδια λέγανε, τα λέγανε με τον τρόπο τους, καθαρά με την περιοχή που απευθυνόταν ο καθένας, έτσι. Αν ήταν Χασιώτης, θα είχε το ύφος από την περιοχή, κυρίως που θα αναφερόταν όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, και στην Ήπειρο, η μουσική σε βουνά, σε αγροτιά, σε τέτοια πράγματα. Σε κάποιους που θα είχε ζώα, ας πούμε. Οπότε ήταν καθαρά εμπειρική και βιωματική η τέχνη. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι γνωρίζουμε και μελετάμε τη μουσική με νότες, με γράμματα, με δρόμους, με χίλια δυο πράγματα που διδασκόμαστε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το κομμάτι του εμπειροτέχνη και το μεταφράζουμε με τη γνώση τη μουσική. Με τις νότες, με τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για ποιο λόγο θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει, πού θα το βάλουμε, γιατί θα το βάλουμε.

0: Ακούσαμε ένα αρβανιτό βλάχικο και αμέσως μετά το τραγούδι για το Θωμά Κατάρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει την ιστορία αυτού του ληστή που έδρασε στην περιοχή των Χασίων.
1: Ένα επίσης ιδιαίτερο τραγούδι, ο Θωμάς Γκαντάρας, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος σε ένα ληστή. Θα το ακούσει κάποιος και θα πει πώς είναι δυνατόν να τραγουδήθηκε ένας ληστής από τον απλό λαϊκό κόσμο. Κι όμως αυτές οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, όπου αν το βάλουμε λίγο ιστορικά να πούμε δύο λόγια, στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν τη δράση τους λίγο μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, μετά το 1830. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, ο συγκεκριμένος ο Θωμάς Γκαντάρας, γεννημένος σε ένα χωριό της Αλασσόνας στην Άκρη, πολυτάραχη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε από πού οι γονείς του, πώς βρέθηκε, πού κτλ. Έφτασε να μπαινοβγαίνει στις φυλακές, να δημιουργήσει αυτή την ληστρική ομάδα, αρχικά με δύο αδέρφια από την περιοχή πάλι της Ελασσόνας, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τον αδερφό του, με έναν άλλον επίσης από την περιοχή των Χασίων, όπως αναφέρει και το τραγούδι Γιοργαλής, οι οποίοι παρότι λίστευαν, έκλεβαν, έπαιρναν, βοηθούσαν όμως πολύ τους φτωχούς ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους ύμνησαν. Έχουμε δε ιδιαίτερα με αυτή την ομάδα ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Το τελευταίο χρόνο, πώς έτυχε, πριν σκοτώσουν τον Θωμά Γκαντάρα, κάλεσε ένα φωτογράφο από τα Τρίκαλα, τον πολύ γνωστό Αθανάσιο Μάνθο. Τον κάλεσε στα λιμέρια του και του είπε: «Θέλω να μας φωτογραφίσεις». Εκεί ντύθηκαν, στολίθηκαν, αρματώθηκαν. Δηλαδή, αυτές οι φωτογραφίες, όποιος μπορεί να τρέξει στο διαδίκτυο να τις βρει, έχουν μέχρι και τα γόνατα φλουριά κλεμμένα από γυναίκες, έχουν γιουστέκια στο στήθος. Αγέροχοι άνθρωποι με ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Και φωτογράφησε ο Μάνθος αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα ο Θωμάς Γκαντάρας ζήτησε να φωτογραφηθεί? Η στροφημία, ιδιαίτερο ένστικτο? Και αφού έγινε αυτό η φωτογράφηση, λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1923, τον σκότωσαν. Να σημειώσουμε ότι πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλη του 1800, αρχές του 1900. Ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και βέβαια με αυτό το θέμα της ληστείας ασχολήθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτιστική ανθρωπολογία. Έχουν ερευνήσει για αυτό το θέμα και είναι το λεγόμενο θέμα της κοινωνικής ληστείας. Πολύ ιδιαίτερο θέμα που αν το πάρουμε λίγο, μη σας πω, φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τι έχουμε να πούμε, την οικογένεια Παλαιοκώστα. Τα αδέρφια Παλαιοκώστα που παρότι θεωρούνται φοβεροί εγκληματίες, στα χωριά της Πίνδου είναι αγαπητοί. Ιδιαίτερο θέμα αυτό. Και το ακούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως μια μελλοντική εκπομπή.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Χατζή για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα φουντωτό κλαρί.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό κομμάτι στην περιοχή. Θυμάμαι να μου τους δάνε σε πανηγύρια και σε χαρές, σε γάμους, με ιδιαίτερο ζήλο. Και πραγματικά την πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα. Και λέω, ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, καλά, αυτό το τραγούδι, δεν ξέρεις, μου λέγαν όλοι. Πραγματικά είναι σαν ύμνος, ας πούμε, για την περιοχή. Πρέπει να το ξέρεις για να πας εκεί πέρα. Και αναφέρεται κυρίως στο ότι κάποιος, ας πούμε, ήταν στην εξοχή, προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα πουλί το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και λοιπά και λοιπά.
0: Θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με Μπεράτια, αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζή που ήταν στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργιο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Επίσης τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, που βοήθησε για ακόμη μια φορά στο συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
4: Προτάσεις αγοράς.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου, στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Στα παραγωγός μάλλον, όπως πάντα, είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μάκρης, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο φοβερός και τρομερός Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210 26221 περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ. Πέμπτο αφιέρωμά μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πέμπτο αφιέρωμα στον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό και ποιητή, τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, που άφησε πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική στιχουργική και όχι μόνο. Για τους νέους φίλους εκπομπής να πούμε ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά αφιερώματα και σε στιχουργούς και σε συνθέτες και σε ερμηνευτές και σε ποιητές, σε ενορχιστρωτές, σε διευθυντές ορχήστρας, σε βιρτουόζους οργάνων και γενικά ανθρώπους της ελληνικής κυρίως μουσικής. Ελληνικής γιατί από ξένη είπαμε έχουμε σχεδόν μαύρα μεσάνυχτα. Επομένως, συμπέρασμα και ηθικών δίδαγμα εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και θα ακούτε πολύ πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Έχω μια μίγα ρε παιδιά εδώ πέρα που με έχει τρελάνει και προσπαθώ να τη βαρέσω και βαράω τα μικρόφωνα, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Είχαμε ακούσει από ένα δίσκο που είχε γίνει και πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις που λεγόταν «Η Μαρινέλα του σήμερα» σε τραγούδια του Γιώργου Χατζινάσιου 1978, είχαμε ακούσει τα πολύ γνωστά «Να παίζει το τρανζίστορ» και «Έχεις λίγα χρόνια έχεις». Τώρα να ακούσουμε και το παιδί από την Ανάβησο. Ας ακούσουμε λοιπόν και το τρίτο άσμα. Είναι το τρίτο άσμα της συμμετοχής του Μπουρμπούλη στο δίσκο αυτό. Και το περίφημο παιδί από την Ανάβησο με το φοβερό κρεμεζί πουκάμισο. Κρεμεζί έτσι, κόκκινο βαθύ χρώμα. Αμέσως μετά, αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Λέγεται «Η αγάπη μου για σένα». Δίκημο σχολείου τραγουδάει. 1979, δίσκος «Όταν σε περιμένω». Σταύρος Κουγιουμτζής συνθέτης. Δεν φαντάζομαι να χρειάζεται να λέω κάθε φορά ότι όλοι οι στίχοι που θα ακούσουμε, όλα τα κομμάτια τα ποιητικά, είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη του Αξέχαστου.

στον αέρα των Ερτζιανών ταξιδεύετε αυτή τη στιγμή μαζί με την ΕΡΤ Βόλου ή αλλιώς παρέα με την ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Πέμπτο αφιέρωμά μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό στιχουργό, και ακούμε πολύ πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Μάλλον τραγούδια στα οποία, τα οποία φέρουν τους στίχους του. Ωραία. Πάμε για δύο πολύ ωραία τραγούδια τώρα. Θα τα χαρίσει ο Αντώνης. Ο Αντώνης που πήρε τηλέφωνο. Τα χαρίζει σε όλα τα παιδιά με πολύ πολύ αγάπη. Στην Τασούλα, τον Γιάννη, την Κική, τον Ηρακλή, την Ευγενία, τον Γιώργο. Και βέβαια και εμείς. Τα χαρίζουμε και σε αυτά τα παιδιά, αλλά και στον Αντώνη, φυσικά εννοείται, και τη Μαρίνα και το Θεοφάνη και τη Μαρία Νεφέλη. Με όλη μας την καρδιά και την αγάπη. Τα τραγούδια είναι «Όμως δεν ξέρω» και «Βάλε τα καλά». Και στα δυο τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού. Παιδιά, ευτυχή συναστρία. Παιδιά, ευτυχή συναστρία εδώ. Μεγάλος συνθέτης, Σταύρος Κουγιουμτζής. Ευαίσθητος στιχουργός, Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ανεπανάληπτη ερμηνεύτρια, Βίκη Μοσχολιού. Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα ουράνιο. Δίσκος του 1979, «Όταν σε περιμένω». Ξαναλέω, Σταύρος Κουγιουμτζής. Μουσική. Βίκη Μοσχολιού τραγούδι. Ακόμα αυτά τα δύο τραγούδια που σας είπα, «Όμως δεν ξέρω» και «Βάλε τα καλά», σε ενορχιστρώσεις, σε όλο το δίσκο, οι ενορχιστρώσεις είναι από το συνθέτη, από τον ίδιο το συνθέτη, ο Σταύρο Κουγιουμτζή. Στο πρώτο τραγούδι όμως, δεύτερη φωνή κάνει ο Κώστας Μοκουβίτης. Για να τα θυμηθούμε τα πολύ ωραία αυτά τραγουδάκια.

Πολύ ωραία τραγούδια, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε και ακόμα ένα. Είναι από το δίσκο του, από τον ίδιο δίσκο. Σταύρος Γουγιουμτσής μουσική, παιδιά. Εγγυημένα πράγματα. 1979, δίσκος «Όταν σε περιμένω». Βίκη Μοσχολιού θα μας τραγουδήσει «Πες μου τι θα καταλάβεις». Με σούπερ προχωρημένους στίχους εδώ.

Παιδιά, ο άριστος Μιχάλης Μπουρμπούλης, εξαιρετικός. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι «Από Σαββάτο Κυριακή» με την Αλεξάνδρα. Από το δίσκο του 1980, η Αλεξάνδρα στα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη. Μουσική εννοείται Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδι πρωτακούστηκε το 1978, σας το έχω ήδι, το έχουμε παίξει, το ξέρετε. Το 1978 λοιπόν από το Στέλιο Μαρκετάκη, στο δίσκο για την Ελένη του Μάνου Χατζηδάκη. Ωραία, εδώ το τραγουδάει η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Κυριακάκη είναι το επώνυμό της, αλλά κράτησε μόνο το Αλεξάνδρα σαν... σαν όνομα όνομα τέλος πάντων για την δουλειά που έκανε, έτσι, σαν τραγουδίστρια, το καλλιτεχνικό της που λένε, το καλλιτεχνικό της. Λοιπόν, τραγούδησε στο δίσκο αυτόν που λεγόταν, όπως είπαμε, η Αλεξάνδρα στα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη. Ενώ το 1985, αυτό έγινε το 80, το 85 τώρα το τραγούδισε και η Μαρία Δημητριάδου, όπως επίσης τα έχουμε ακούσει, στη δεύτερη έκδοση του δίσκου για την Ελένη. Ωραιότατα. Λοιπόν, πες μου τι θα καταλάβεις με τη Βίκυ Μοσχολιού και αμέσως από Σαββάτο Κυριακή, ή αλλιώς, αυτό λέγεται και διαφορετικά, «Από το βράδυ ως το πρωί». Έχει δύο τίτλους το τραγούδι με την Αλεξάνδρα. Πάμε!

Πριν όμως, πριν τραγουδήσει η Αλεξάνδρα το τραγούδι, έχω να σας πω δύο πράγματα που ξέχασα πριν να σας τα πω. Πρώτον, το κυριότερο, ότι το τραγούδι αυτά τα χαρίζει ο Ηρακλής και η Κική που στείλαν μηνύματα, τα χαρίζει στον Αντώνη και στη Μαρίνα με πολύ πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε, λέει, και ανταποδίδουμε. Πολύ ωραία. Με πολύ αγάπη λοιπόν από Ηρακλή και Κική για Αντώνη και Μαρίνα και από εμάς για όλα τα παιδιά. Εννοείται. Να σας πω όμως κάτι που επίσης ξέχασα. Είναι ότι έχω κάποια. Να σας διαβάσω δύο λογάκια που έγραψε ο Διονύσης Θανασούλας τη μέρα που πέθανε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, μισό λεπτό, ναι, στις 27 του 23, είναι ανήμερα. Τη μέρα που πέθανε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Έγραφε λοιπόν, τίτλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης έκλεισαν για πάντα τα βεγγαλικά του μάτια. Και υπότιτλος, ποιητής, στιχουργός και πάνω απ' όλα ευαίσθητος, ο πολυπράγμων συγγραφέας, ευθύνεται για ορισμένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Και λέει λοιπόν ο Θανασούλας, άναψα όλα τα φώτα και έδωσα παράσταση, σαν πεθάνει η αγάπη δεν γνωρίζει ανάσταση. Τα βεγγαλικά σου μάτια λάμπουν σαν τον φόσφορο, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο. Γνωστή στίχη του Μπουρμπούλη, έτσι. Κάποιοι λένε ότι μόνο και για αυτό το τραγούδι ο σπουδαίος Μιχάλης Μπουρμπούλης, που έφυγε σήμερα στα 84 χρόνια του, θα μνημονεύεται για πάντα. Γεννημένος στην Πάτρα, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής στις 8 Νοεμβρίου του 1939, ήταν από μικρός ένα ευαίσθητο παιδί που μεγάλωσε στην Ιθάκη. Γιος ενός χωροφύλακα, λάτρεψε από μικρός το νησί και το διάβασμα, παρόλο που μεγαλώνοντας ήταν πολύ καλός δρομέας και σε ηλικία 17 ετών άρχισε να γράφει τα πρώτα του έργα. Σπούδασε δημοσιογραφία, ναυτιλιακά, κινηματογράφο και θέατρο, ενώ δούλεψε ως κειμενογράφος στο χώρο της διαφήμισης με μεγάλη επιτυχία. Από παιδί διάβαζα πολύ. Είχα μανία με τη λογοτεχνία, θα πει χρόνια μετά, σε μια από τις λιγοστές συνεντεύξεις που έδωσε αυτός ο σμιλευτής των λέξεων. Προσπαθώντας να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, εισήλθε στον κόσμο της στιχουργικής το 1975, όταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο φίλος του, τον φέρνει σε επαφή με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Το πρώτο τραγούδι που του δίνει είναι το «Έχεις την πόρτα σου κλειστή», που θα τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος χρόνια μετά θα ερμηνεύσει και το «Τα βεγγαλικά σου μάτια». Ο συνθέτης Στάμος Σέμψης που έγραψε τη μουσική είχε επιλέξει να το πει ο ίδιος τα βεγγαλικά μάτια, έτσι, σύμφωνα με τα όσα είπε πολλά χρόνια μετά ο Μπουρμπούλης. Όμως ένα βράδυ που ήταν και ο Νταλάρας στο στούντιο, ο στιχουργός του ζήτησε μια χάρη. «Ρε Γιώργο, δεν το λες και εσύ μια φορά έτσι πρόχειρα». Ο ερμηνευτής του την έκανε τη χάρη. Μπήκε, το είπε μία και έξω και μετά έφυγε, χωρίς να φαντάζεται αυτό που θα επακολουθούσε, αφού ο Μπουρμπούλης είπε στο Σέμψη ότι αν δεν τραγουδήσει ο Νταλάρας στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα γίνει ο δίσκος, και το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε άπαντες. Δεν είναι πολλοί εκτός χώρου που γνωρίζουν ότι ο Μπουρμπούλης έγραψε μεταξύ άλλων το «Καμιά φορά» που τραγούδησε η Μαριμνέλα, το «Να παίζει το τραζίστορ» και φυσικά το «Μιγκλές» σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου, που σημαδεύτηκε από τη συγκλονιστική ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλου. «Μιγκλές και μη λυπάσαι που βραδιάζει, εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει, εμείς που ζούμε μοναχοί». Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης είχε γράψει τους στίχους σε 7 τραγούδια του long play δίσκου «Τα Συναξάρια» το 1981 σε μουσική Γιώργου Χατζινάσιου. Τα τραγούδια του άλμπουμ, που ξεπέρασε πωλήσεις 50.000, ερμήνευσε ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα από αυτά ήταν και το «Μαυραγωρί της Μάγκας», ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Και αυτά είναι και αυτή η στίχη του «Μαυραγωρί τη Μάγκα», είναι που σημάδεψαν αναμφίβολα μαζί με άλλους τη διαδρομή ενός ευαίσθητου στοχαστή, ποιητή και στιχουργού που έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο και τραγούδια που δεν θα σβήσουν ποτέ, καταλήγει ο Διονύσης Θανασούλας στις 20 Ιουλίου του 23.

Ερτβόλου. Είναι η φωνή της Ερτβόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε, ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή Γεντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και όπως είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Πέμπτο αφιέρωμά μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Και πριν προχωρήσω, να μην σας μην ξεχάσω να σας πω ότι κάθε Τρίτη, Βασίλης Ιορδανίδης εδώ, μια θαυμάσια εκπομπή με πολύ πολύ ωραία τραγούδια και πολύ πολύ ωραία σχόλια. Οδός Ονείρων λέγεται εκπομπή, Βασίλης Ιορδανίδης, κάθε Τρίτη στις 4, την ίδια ώρα με εμάς, ακούτε την εκπομπή του με ελληνικά τραγούδια, πολύ πολύ ωραία. Και ξένα μαζί, όχι μόνο ελληνικά, και ξένα. Πολύ ωραία. Τώρα να σας πω ότι στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Βόλου έγιναν εκλογές την περασμένη εβδομάδα και τα αποτελέσματα, συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Πρόεδρος είναι ο Βασίλης Ιορδανίδης, αντιπρόεδρος η Χριστίνα Ιγουλιώτη, Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος ο Μακρύς, Ταμείας ο Νίκος ο Αλεξίου και μέλος ο Στέλιος Αναγνωστάκης. Συμμετέχουν επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Σπύρος Ποδάρας και ο Τζανέτος Παπαγεωργίου. Ωραία, καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν για τους φίλους της Μουσικής Βόλου, το σύλλογο αυτόν που κάνει καλές εκδηλώσεις, θα έλεγα. Ωραία. Πάμε τώρα για δύο τραγούδια. Παιδιά, δύο τραγούδια που θα τα χαρίσω στα παιδιά από τη Γατζέα. Τα παιδιά από τη Γατζέα, που είναι ο Ρήγας και η Ευγενία η μικρή. Αλλά και η Ευγενία η μεγάλη και ο Γιάννης. Για Ρήγα λοιπόν με πολύ αγάπη. Ευγενία μικρή με πολύ αγάπη. Ευγενία μεγάλη με πολύ αγάπη επίσης. Και Γιάννη με πολύ αγάπη. Τι θα κάνουμε εκπτώσεις τώρα. Λοιπόν, με πολύ πολύ αγάπη για όλα τα παιδιά. Από την Γατζέα τα τραγούδια που ακολουθούν. Επίσης, Ηρακλής και Γιάννης και Τασούλα με πολύ αγάπη ξανά πάλι για Αντώνη και Μαρίνα. Και Φάνη και Μαρία Νεφέλη για όλα τα παιδιά. Με πολύ αγάπη. Και από εμάς, για όλους. Και από Ευγενία και όλους με αγάπη. Πάμε λοιπόν για έναν από τους πιο επιδραστικούς δίσκους, θα έλεγα, από καταβολής ελληνικής δισκογραφίας. Μόνο θετικές γνώμες υπάρχουν για αυτόν. Περιέχει 12 τραγούδια που γίναν, παιδιά, όλα επιτυχίες και τραγουδήθηκαν για πολλά πολλά χρόνια και κάποια ακούγονται φρεσκότατα μέχρι τις μέρες μας. Σεπτέμβριος του 1979, δίσκος «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» και άλλα λαϊκά. Συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος. Θα ακούσουμε στίχους, τραγούδια με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και θα ακούσουμε τα τραγούδια «Είχες θάλασσα στα μάτια» με τον Αντώνη Καλογιάννη και «Τι τραγούδι να σου γράψω» με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Το πραγματικό της όνομα είναι Άλκηστης Παύλα Σεβαστή Αντικιουζέλ ή Αντικιουζέλογλου. Αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Το έκανε πρωτοψάλτη όμως εδώ γιατί είναι πιο ωραίο. Πιο καλλιτεχνικό, ρε παιδιά. Πιο καλλιτεχνικό, ωραίοτατα. Λοιπόν, ενορχίστρωση Τάσος Καρακατσάνης που έπαιξε και πιάνο. Εξαιρετικός ενορχιστρωτής. Και διεύθυνση ορχήστρα τον ίδιο τον Τάσο Καρακατσάνη. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα δύο πολύ ωραία τραγούδια.

Συνέχεια. 1979, γράμματα του Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά, μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και στίχη Μιχάλη Μπουρμπούλη, εννοείται. Και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη στο τραγούδι «Τα λαϊκά τραγούδια μου» και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη στο τραγούδι «Τα δειλινά στη Σπάρτη». Τώρα, στο δίσκο αυτό, 7 τραγούδια φέρουν στίχους του Μάνου Ελευθερίου και 5 του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Στο δίσκο αυτό το γράμματα στο Μακρυγιάννη 7 τραγούδια ερμηνεύει Άλκηστη και 5 ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Νότης Μαυρουδής και ο Κώστας Γρηγορέας παίζουν κλασική κιθάρα, ο Γιώργος Δεσποτίδης βιολί, Χρήστος Κωνσταντίνου και Αντώνης Ρούσος μπουζούκια. Δίσκος κλασικός, παιδιά, μια από τις πιο σημαντικές καταθέσεις της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα, από τα τραγούδια που αγαπώ, μου αρέσει ίσως πιο πολύ, πιο πολύ από όλα τα διαμάντια αυτής της συλλογής, το λατρεύω. Και είναι το, αυτό το δεύτερο, τα δειλινά στη Σπάρτη. Αυτό που λέει: «Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα, κάποιος μέσα στο όνειρό του κλαίει τα ξημερώματα. Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα». Παιδιά, επικό ρεφρέν, που μόνο ο Μπουρμπούλης θα μπορούσε να το είχε πλέξει τόσο μαστόρικα, τόσο ευαίσθητα, τόσο γοερά.

Να ακούσουμε και το πιο, ίσως το πιο αδικημένο τραγούδι του δίσκου «Γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά» 1979, σε μουσική Ηλία Ανδρεόπουλου, που όμως την χάνει εξαιρετικό. Πολύ εξαιρετικό τραγούδι. Λέγεται «Σε κάποιο μαγαζί». Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά. Τώρα, από το δεύτερο μεγάλο δίσκο της καριέρας της, έτους 1981, η Άλκη στη Πρωτοψάλτη, σε ένα τραγούδι του αξιόλογου μεν ολιγογράφου δε Γιώργου Γιαννουλάτου. Λέγεται «Φεύγω πρωί για τη δουλειά». Οι παλιότεροι θα το θυμάστε σίγουρα. Γιώργος Γιαννουλάτος, λοιπόν, μουσική και στίχη. 1981, ο δίσκος λεγόταν «Άλκη στην Πρωτοψάλτη», είχε το όνομα της καλλιτέχνηδος. Λοιπόν, «Σε κάποιο μαγαζί» και «Άλκη στην Πρωτοψάλτη», δύο πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Πάμε.

έκαψε κι ο κόσμος σκοτεινιάζει. Σαν το τραγούδι το παλιό που κλαίγει αναστενάζει. Σαν το τραγούδι το παλιό

0: διαπράχθηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου Ασκαρδαμικτή και Αντάμα με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο εφρίος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πού σου κού σιγά σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χαλαρά. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε από χθες ήδη ότι σήμερα, Παρασκευή 5 του Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου του 1972, για την ιστορία, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε παγκόσμια η εξάρτηση της ανθρωπότητας από ένα υγιές περιβάλλον και ένα σταθερό κλίμα. Έκτοτε γιορτάζουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την αφιερώνουμε στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά βάλλεται και υπονομεύεται, μάντεψε, από λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές. Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει Plan B, αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις, δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, ή όταν πάμε στην παραλία τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση, αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε και ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Μάνα μου, πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές. Ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος, είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λίγη υπομονή ακόμα. Η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο, οπότε να τες οι βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια Σποράδης και Βόρειο Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός,

Τσιμπάει λίγο ακόμα, ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθυρος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, out in the fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της 3 και φύγαμε.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακού να δεις τον 102.3. Θα μου πεις γιατί φωνάζεις, γιατί. Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους της πόλης. Υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησες. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μας ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλο μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει

στο ζώδιο των διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια παρέα με τη Λόρα Φίλιπς Λόρι Άντερσον, Αμερικανίδα avant-garde καλλιτέχνηδα, συνθέτης, μουσικός, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, της οποίας το έργο εκτείνεται στην pop μουσική και όχι μόνο. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια και εμείς για να την τιμήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόρι Άντερσον για τη συνέχεια, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ήταν παντρεμένη, με τον Lou Reed. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατακόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατακόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: got a headache.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. Τρεις τραυματίες.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και της Εθελοντικής Ομάδας Γυναίκες των 5 Ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της κοινωνικής προσφοράς. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 7 Ιούνιου στις 8 η ώρα το βραδάκι, η Πλάση της Αρετσούς μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε τόπο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών χωρών και παραδόσεων. Αν είστε εδώ στην πόλη και είστε και ανατολικά, νομίζω ότι είναι μία πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε με Roxy Music, διότι σαν σήμερα το 1982 βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, το Avalon. Περιέχει επιτυχίες όπως αυτό το τραγούδι, το More Than This, που μόνο που το ακούς ταξιδεύεις, φεύγεις, πας σε θάλασσες, σε ηλιοβασιλέματα, σε καλοκαιράκι. Πάμε.

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκουνα δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων, πάω σε ένα ελληνικό νησί το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026, ένα διακριτικό σου λέει κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος σου λέει μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευτο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαρό σαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τυρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατής Γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται ξανά, λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βρε αδερφέ, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, τον Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, ακού να δεις τον 102.3 και ακούσαμε Ραμόν σε ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντι Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα το Ραμόν, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ραμόνς για να ακολουθήσει μια πιο έτσι σύντομη καριέρα σαν hip-hop καλλιτέχνης με το όνομα Didi King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ραμόνς. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, το φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιούνιου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper, πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής εννοείται σας έχουμε και προτάσεις για το που θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεσοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στον θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης μίας 34χρονης από την Ουγγαρία. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όσα μου έχεις χαρίσει. Ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή, επανασχηματίζοντας τους θρυλικούς μικρούς ήρωες. Η επετειακή συναυλία 30 χρόνια και μεγάλες στιγμές ή επιστροφή πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου στο Rover Bar στα Λαδάδικα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στα 10 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Ήδη εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που να πάτε και τι θα κάνετε αν μείνετε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, τολμήστε τη βουτιά στη θάλασσα. Να καλησπερίσω τη φίλη μου την Αθηνά. Αυτό είναι θρυλικό. Τζεν Καρέζ, υπέροχη, λατρεμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Αθηνά. Αργούμε, λέει, αλλά δεν λησμονούμε στο παρεάκι μας και φυσικά στο φίλο μας τον τεχνικό, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι στην όμορφη παρέα μας. Συνεχίζετε, με παραγγελιά σας συνεχίζω εγώ για τον φίλο μου στη Λάρισα. Από τον Τάλετ. Για το φίλο μου στη Λάρισα που μας ακούει, μου ζήτησε σε αυτό το τραγούδι και πάμε. Και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Και συνεχίζει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας και μια έτσι ένα ωραίο τοπίο κάτι. 6930 078 228.

αυτό εσείς μας το ζητήσατε. Είπαμε, μας αρέσει πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την playlist καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 έκανα, λέει, κάτι που σε πείραξε. Ναι, σπανακόριζο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι και εγώ σπανακόριζο έχω αυτές τις μέρες και τρώω. Υποτίθεται στα πλαίσια της υποτίθεται διατροφής που καμία διατροφή, μόνο γυμναστήριο πηγαίνω και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Φοβάμαι, λέει, μην γυμνάσω πολύ την κοιλιά μου και μετά δεν μπορώ να τη ρουφάω. Σωστό κι αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Συνεχίζουμε με τις συναυλίες στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2026. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι λατρεμένοι, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά τον θρίαμβό τους το 2022,

από τον Τάλετ και φυσικά μαζί του και η Σεντετιέν, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Εμείς εδώ με το τεχνικό μου περνάμε πάρα πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Όποτε μιλάω κάπου, δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω στον Κωνσταντίνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Δεν μιλάω ακόμα μόνη μου. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Οπότε θα ακούσουμε και Σεντετιέν και Γκραμμάτικ για τη συνέχεια. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 Save the Date, Pet Shop Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, και σκάζανε μύτη και τα συγκροτήματα και ο Γκραμμάτικ. Μια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση νεαρού κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το Reuters. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τετράχρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στην νεκρή μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας έπιασε σήμερα το ρομαντικό μας. Μάλλον σας έπιασε, γιατί εσείς μας τα ζητάτε αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε από τα 80's. Το έχω σε mixtape αυτό, σε κασέτα δηλαδή, τότε Best of 1987, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει τη ζέστη του, έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, το Σαββατοκύριακο. Έχει την κίνησή του, μάλλον έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο. Και πάμε σε κάτι ευνηδιαστικό που μας αρέσουν αυτά. Δεν έλαβε χώρα εδώ βέβαια, στην Times Square εκεί στη Νέα Υόρκη. Μία ευνηδιαστική, σου λέει, εμφάνιση στην Times Square πραγματοποίησε η Μαντόνα, δίνοντας μία 15-λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, η οποία αποτελούνταν από κορσέ, εννοείται τι άλλο, ψηλές μπότες, ενώ παράλληλα τρόμαξε κάποιους θεατές με ορισμένες τις κινήσεις. Συγκεκριμένα, χθες, βράδυ 5ης, 4 Ιουνίου, η 67χρονη, αυτό το ότι λέμε, είπαμε, τις ηλικίες με ξεπερνάει, έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής της εμφάνισης στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη που μας πέρασε. Δεν χάνει καθόλου χρόνο. Βέβαια, εννοείται. Πιο αναλυτικά, τραγούδησε, είπαμε, με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το συνδύασε με ένα τσιμπλέ στιθόδεσμο, το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια, σορτή κάλτσες μέχρι τους μυρούς, φόρεσε επίσης και μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολλιέ, σημεί μπότες μέχρι το γόνατο. Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που ευνηδίασε λίγο τους θεατές και προκάλεσε μια ανησυχία. Τέτοια είναι αυτή. Πιο συγκεκριμένα, σε μια στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Να σου έρθει η Μαντόνα δηλαδή στο κεφάλι. Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι η εμφάνισή της διήρκησε μόλις 15 λεπτά, εννοείται δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, εννοείται ότι δεν έλειψαν τα τραγούδια και από το πρώτο της άλμπουμ, το Confessions on a Dance Floor του 2005, και επιτυχίες όπως το Hang Up, εννοείται το I Love New York, ενώ το νέο της άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφόρησε τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε, Confessions 2, είναι, σου λέει, μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική, προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν. Παράλληλα, σημειώνει η Μαντόνα ότι η πίστα χορού δεν αφορά σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε, να συνδεθούμε. Ενώ μας ευχαριστεί που είμαστε μέρος αυτής της στιγμής, δεν ήμασταν εκεί. Το είδαμε από τα social media και που στηρίζουμε τη μουσική της. Τα λέμε, λέει, στην πίστα. Οπότε συνεχίζουμε χορευτικά με Μαντόνα και Hang Up.

Αυτά είναι, εδώ είμαστε, έχουμε και μουσαφύρια και χορεύουμε κιόλας και τραγουδάμε και Σταύρο, χρόνια σου πολλά, είσαι στην άλλη Αγγελάκη, εμείς είμαστε Αγγελάκη 14, εσύ είσαι στην Αγγελάκη στη διοίκηση 2. Πρέπει να κατέβεις προς τα κάτω και να έρθεις εδώ, ο Σταύρος που έχει γενέθλια σήμερα ήρθε να μας κεράσει, αυτά είναι τα ωραία του επαγγέλματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο, κανονικά εμείς πρέπει να σε κεράσουμε μουσικές και πολύ πολύ αγάπη. Μέσα σε όλα τα άλλα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, έρχεται ζωντανά, έρχεται αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου ως και στις 19 Ιουλίου. Ο Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που δεν το λέω Μουντιάλ, με τη συμμετοχή 48 ομάδων στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα, η ΕΡΤ παρουσίασε χθες 5η 4 Ιουνίου, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων. Η ΕΡΤ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν από άκρο σε άκρο της Ελλάδος τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου του 2026, η ΕΡΤ στέλνει στη Βόρεια Αμερική μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers, τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα, μεταφέροντας έτσι τον Παλμό.

Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα αύριο Σάββατο, Σάββατο 6 Ιουνίου, εδώ στην γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Παρουσιάζεται το Star Ovation Summer Edition, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, των αυθεντικών beach parties με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα. Στο ιδιαίτερο αυτό beach party στο Θέατρο Κήπου, στη σκηνή ο Δημήτρης Ταρόβας, αγαπημένος εδώ της πόλης, και η μπάντα του θα υποδεχθούν τους αγαπημένους φίλους και παλιούς συνεργάτες Δημήτρη Ζεβουδάκη, Χρήστο Μητρέντζη, Στάθη Παχίδη, Γιώργο Πετζίκη, Δήμητρα Ζαφυρίου, δημιουργώντας όλοι μαζί μία βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής ιστορικής μουσικής συνάντησης. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Σαββατάκι, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 15 ευρώ. Κανονικά θέλουμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα. Έχει έρθει ο Σταύρος. Έχει έρθει ο Σταύρος. Σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά λέμε, θα θέλαμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα. Γεια σου Σταύρο, έρχομαι τώρα, βγαίνω έξω, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε και τα καλά εδώ της εκπομπής και τα αυθόρμητα, διότι έρχονται για να μας γνωρίσουν οι ακροατές και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα κλείσουμε με χορευτικό τραγούδι, έτσι για να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, με προσοχή πάντα, να περάσετε υπέροχα, και εμείς ανταμώνουμε ξανά από Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Είναι εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Φίλη μου Μαρία Βλαχοπούλου, ώρα για κλασικές συναντήσεις τώρα στον 958 7 8 7 8. Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά. Yeah.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημανεί στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός κορίτσιου στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα και διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγετικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Γενικά θεωρείς προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Έλα. Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ξέρετε, φίλες και φίλοι, στους 451 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ καίγεται το χαρτί. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Σε μια μελλοντική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πυροσβέστες είναι πλέον πυρονόμοι. Δηλαδή, είναι εντεταλμένοι να καίνε όσα βιβλία βρίσκουν σε σπίτια των κατοίκων. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Πάντα ήταν. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, βιβλία καίγονταν, κατάσχονταν ή απαγορεύονταν σε όλες τις εποχές. Ο αυτοκράτορας Τσιν Τσι Χουάνγκ στην Κίνα είχε διατάξει την καύση των βιβλίων 460 σοφών, τους ίδιους μάλιστα τους έθαψε ζωντανούς. Το Βατικανό είχε καταρτήσει από το 1559 ένα κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, τον Index Librorum Prohibitorum, τον οποίον εντός εισαγωγικών πλούτιζε συνεχώς για 4 ολόκληρους αιώνες. Ανάμεσα στα κορυφαία έργα εκείνου του καταλόγου είχε περιληφθεί και ο τελευταίος πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη. Στις 10 Μαΐου του 1933 η παραλυρούσα ναζιστική νεολαία έκαιγε στο Βερολίνο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Χούμπλτ τα βιβλία πλήθους κορυφαίων συγγραφέων και επιστημόνων όπως του Μάρξ, του Ζή, του Προύστ, του Τόμας Μαν, του Φρόιντ και επιμεταξάζησαμε τέτοια στη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει εκλείψει. Στις 2 Νοεμβρίου του 2013 το ουγγρικό νεοναζιστικό γκρουπ Μαγιάρ Νεμζέτη Αρκοβονάλ γιόρτασε την επέτειο της νύχτας των κρυστάλλων. Οι νεοναζιστές της Ουγγαρίας, χωρίς να τους πειράξει κανένας, έκαναν το ίδιο με τους ναζιστές νεολαίους του 1933. Έκαψαν δημοσίως τα βιβλία που έκριναν ως αντεθνικά και επικίνδυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η βασική φωνή του συγκροτήματος Pixies, ο Frank Black, κάποια εποχή έγραφε και στο περιοδικό Alternative Press και είχε μάλιστα εκεί την πολύ μεγάλη χαρά να πάρει συνέντευξη από ένα ειδωλό του, από τον Ray Bradbury, έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχε επηρεάσει βαθύτατα αναφορικά με τις ιστορίες που έγραφε όταν ήταν μικρός ο Frank Black, αλλά και τα τραγούδια που θα έγραφε όταν θα μεγάλωνε. Μάλιστα το 1996 ένα ολόκληρο άλμπουμ, The Cult of Ray, από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι, ήταν βαθύτατα επηρεασμένο και εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον πολύ ιδιαίτερο αυτόν συγγραφέα, τον Ray Bradbury. Οι συμβάντες του ανθρωπίνου δέρματος πάντως καίγονται νωρίτερα. Συγκεκριμένα καίγονται στους 158 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ. Ως εκεί άντεξε η πρόγονη του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, η Mary Bradbury, καταδικάστηκε ως μάγισσα το 1692 στις περιβόητες δίκες για μαγεία του Σάλεμ. Ένα γεγονός που αποτελεί, φίλες και φίλοι, ένα θεμελιακό μοτίβο στην αμερικανική τέχνη. Σίγουρα το γεγονός εκείνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, το συγγραφέα Ray Bradbury. Όχι πως ζούσε με τη σκέψη πως έκαψαν τον άνθρωπό μου, αλλά είπαμε, η δίκη του Σάλεμ θα ρίχνει πάντα τη σκιά της στα αμερικανικά πράγματα. Προσέξτε τώρα πως συνεχίζεται το puzzle σήμερα. Το χαρτί καίγεται στους 451 βαθμούς Φάρενχάιτ. Η πρόγονη του Bradbury ρίχτηκε στην πυρά σε μια πρώτη τάξης σικέ δίκη. Το ημερολόγιο όμως τώρα πια δείχνει αρχές δεκαετίας του 50, όταν ξεκινούν κάποιες άλλες σικέ δίκες, εκείνες της εποχής του μακαρτισμού. Δίκες τις οποίες θα ασυρθούν μεγάλες μορφές του Hollywood, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ως μάγισσες, αυτή τη φορά κατηγορούμενη για προσπάθεια διάδοσης των κομμουνιστικών ιδεών. Ο τίτλος αλλά και η υπόθεση του βιβλίου του Ray Bradbury Fahrenheit 451 τα λέει όλα, και μάλιστα με τρόπο καυστικό. Εκεί, στην μελλοντική κοινωνία του Bradbury, έχουμε έναν πρωταγωνιστή, τον Guy Montag, ο οποίος, θα θυμάστε από την εισαγωγή, είναι πυρονόμος και αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά που καίει βιβλία. Ο Montag είναι παντρεμένος, αλλά η γυναίκα του, που παίρνει υπνοτικά χάπια, περνάει σχεδόν όλο της τον καιρό μπροστά στην τηλεόραση, αποχαυνομένη, όπως άλλωστε οι πάντες σχεδόν, που δεν αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους, δεν σκέφτονται, αδιαφορούν για τη φύση, ακούν μουσική στη διαπασόν και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους με φοβερά μεγάλες ταχύτητες. Κάποια μέρα όμως θα συμβεί το απρόοπτο, φίλες και φίλοι. Ο πυρονόμος Montag συναντά την 17χρονη Clarice McClelland, η οποία δεν του κάνει κήρυγμα, αλλά του υποβάλλει ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε μέχρι τότε υποβάλει στον εαυτό του. Παραπάνω δεν θα πω. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, ούτε και έχει δει και την κινηματογραφική του μεταφορά το 1966. Από ποιον λέτε? Για σκεφτείτε πόση αιμονή χρειάζεται να ψάχνεις βιβλία για να τα κάψεις,
μόνο ο εκ των πατεράδων της αιμονικής Nouvelle Vague, ο Φρανσουά Τριφό, θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο φοβερός συγγραφέας Ray Douglas Bradbury γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1920 στο Waukegan του Illinois. Ο πατέρας του ήταν εναερίτης τεχνικός στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού και η μητέρα του μετανάστερη από τη Σουηδία. Από μικρός ο Ray άρχισε να διαβάζει συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως η Edgar Allan Poe, Herbert Wells, Julius Verne και Edgar Rice Burroughs. Το 1926 η οικογένεια Bradbury μετακομίζει στο Tucson της Αριζόνα και το 1932 εγκαταστάθηκε οριστικά στο Λος Άντζελες. Ο Ray αποφύτησε από το Λύκειο του Λος Άντζελες το 1938, αλλά έλλειψη χρημάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο κολέγιο. Έπιασε δουλειά λοιπόν ως εφημεριδοπόλης, αλλά τις ελεύθερες ώρες του χανόταν στις βιβλιοθήκες. Θα πει χρονιά αργότερα, οι βιβλιοθήκες με μεγάλωσαν. Πιστεύω σε αυτές, επειδή οι πιο πολλοί φοιτητές δεν έχουν λεφτά. Όταν αποφύτησα από το Λύκειο ήταν η εποχή της μεγάλης ύφεσης, του κράχ. Δεν είχαμε φράγκο. Δεν μπορούσα να πάω στο κολέγιο. Έτσι, πήγαινα στη βιβλιοθήκη 3 φορές την εβδομάδα για 10 ολόκληρα χρόνια.

Τον Μάιο του 2012, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το single The Veldt του Καναδού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Deadmau5, ο οποίος θα γράψει τη μουσική, θα γράψει και τους στίχους και θα καλέσει τον φίλο του, θα το θυμηθώ, τον Chris James, θα καλέσει τον φίλο του Chris James, ο οποίος θα ερμηνεύσει. Θα ερμηνεύσει αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το The Veldt, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο του αγαπημένου μας Ray του 1961 με τίτλο «Ο κόσμος τον οποίον έφτιαξαν τα παιδιά». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι στο οποίο η τεχνολογία έχει στην κυριολεξία απορροφήσει κάθε έννοια πολιτισμού. Και έξω από τα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου, ο κόσμος πια έχει πάψει να υπάρχει. Έχοντας απαλλαγή από την στρατιωτική θητεία λόγω προβλημάτων όρασης, ο Ρέι άρχισε να γράφει ιστορίες φαντασίας σε διάφορα αυτοσχέδια περιοδικά, τα λεγόμενα fanzine, επηρεασμένος από ήρωες όπως ήταν ο Flash Gordon, ο Buck Rogers. Το 1939 μάλιστα θα εκδώσει το δικό του fanzine με τίτλο «Φουτούρια Φαντάζια» και τειράζει 100 αντιτύπων ανατεύχως. Από το 1941 μέχρι το 1947 δούλεψε στο κινηματογραφικό περιοδικό Script. Το 47 θα εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο Dark Carnival, και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Margaret McClure, με την οποία θα αποκτήσουν 4 κόρες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και συγκεκριμένα το 49, ο Bradbury πετά στο τραπέζι όλα του τα χαρτιά και προδίδει ότι θα τα βάλει με το σύστημα της εποχής του. Ένα σύστημα τελικά διαχρονικό που θέλει τον άνθρωπο αμόρφωτο. Στο διήγημα «Οι εξόριστοι», μάγισσες πολεμούν εξ αποστάσεως αστροναύτες με στίχους από το έργο του Σέξπιρ Μακμπεθ, καθώς εκείνοι πρόκειται να προσγειωθούν στον πλανήτη Άρη, τόπο εξορίας χαρακτήρων και συγγραφέων της κλασικής λογοτεχνίας. Απίστευτη σύλληψη. Μάγισσες, ε! Να και η προγονή του, να οι δίκες για μαγεία του Σάλεπ, να και ο μακαρθισμός που έρχεται ως εφιάλτης. Με ειρωνία, ο Bradbury διηγείται στους εξόριστους πως στη γη επικρατεί η αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για άλλο ταπεινή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι σήμερα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σημειωτώνει κίνηση στα Μάλγαρα μετά από τροχαίο ατύχημα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει χαθεί σε έναν κόσμο απίστευτης φαντασίας, φίλες και φίλοι, φιλοξενώντας έναν άνθρωπο που έγραψε σελίδες και σελίδες για αυτήν τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Ray Bradbury. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Στέλιο και στην Πατρίτσια από νωρίς τα μηνύματά τους, όπως και ο αγαπημένος ο Άκης. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στη Λιάνα, στον Μάκη, την Μαρία και τον Δημοσθένη, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το 2012 η Frankie Rose, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Interstellar. Ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου επηρεασμένο από το συγγραφικό έργο του Ray Bradbury. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι Pair of Wings. Στους εξόριστους, τους οποίους είχαμε αφήσει στη μέση, ο συγγραφέας με ειρωνία διηγείται πως στη γη, όπως είπαμε, επικρατεί η αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση, την ίδια ώρα που στον πλανήτη Άρη διεξάγεται ένας τηλεπαθητικός πόλεμος ενός φανταστικού κόσμου εναντίον ενός κύβδηλου πραγματικού. Ο Bradbury όμως θέλει να ξαναταξιδέψει με την πένα του στον Άρη και η δεκαετία του 50 τον περιμένει για να τις χαρίσει και βέβαια και στο κοινό του δύο κορυφαία έργα του. Για το ένα μιλήσαμε με το που ξεκινήσαμε. Το άλλο είναι τα χρονικά του Άρη. Τα χρονικά του Άρη που εκδίδεται το 1950 περιγράφει την εισβολή των γήινων στον συγκεκριμένο πλανήτη και την καταστροφή ενός ιδυλιακού πολιτισμού που είχαν αναπτύξει οι ντόπιοι στον λεγόμενο κόκκινο πλανήτη. Εδώ ερχόμαστε σε επαφή ως αναγνώστες με ένα πολυδιάστατο, πολύχρωμο, σύγχρονο, πεζό ποίημα που αφηγείται με λυρικούς τόνους την απήγηση του πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο. Μέχρι τότε η αστρονομία είχε ήδη μελετήσει τον πλανήτη. Ο Μπάρους επισκεπτόταν έναν άλλον. Ο Bradbury ανακαλύπτει τον δικό του Άρη. Έναν Άρη διαφορετικό. Είναι ένας φωτεινός, μεγαλειώδης πλανήτης, χρυσογάλαζος με ολόλευκες, κρυστάλλινες μικρές πόλεις, σπαρμένες στα γαλάζια βουνά του, απέραντες πορφυρόχρωμες ερήμους, απολιθωμένους ωκεανούς και κανάλια που στα κοιμισμένα νερά τους αντανακλώνται τα δίδυμα φεγγάρια του, ο φόβος και ο δήμος. Το γοητευτικό αυτό σκηνικό όμως δεν είναι, φίλες και φίλοι, παραμυθένια κατοικία γραφικών εξωγήινων. Καθ' άλλο, είναι το πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης πολιτισμών. Τα χρονικά του Άρη ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την ιστορική πραγματικότητα. Στη συμβολική αρένα του κόκκινου πλανήτη εκτελήσεται με ρεαλιστικό τρόπο, παρόλη την εξωτερική φαντασμαγορία σκηνικού και ιστοριών που τη σχολιάζουν, η αιώνια περιπέτεια του ανθρώπου με τις μικρότητές του αλλά και με τις λάμψεις του, η επώδυνη προσπάθειά του να υπερβεί έναν πεπερασμένο εαυτό και να οικοδομήσει ένα καταφύγιο είτε στη γη είτε στο διάστημα.

Πάμε σε ένα πολύ παλιό συγκρότημα, φίλες και φίλοι, που μεσουράνησε σε κάποιες άλλες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις μπάντες και οι πρόβες πραγματικά ήταν μια ολάκερη ιεροτελεστία, να βρεις και να ξαναβρεις τον διπλανό σου, η μπότα του ντράμερ να βρει τον μπασίστα και ούτω καθεξής. Πάμε στους θρυλικούς Barclay James Harvest, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το Medicine Man, ένα τραγούδι του 1971 επηρεασμένο από το έργο του Bradbury με τίτλο Something Wicked This Way Comes του 1962.

Τη δεκαετία του 60 πρωτοεμφανίστηκαν οι Barclay James Harvest στην Αγγλία, συγκεκριμένα το 1966. Ένα κορυφαίο πραγματικά συγκρότημα, φίλες και φίλοι. Αν αποφασίσετε ποτέ να τους μελετήσετε, όσοι δεν τους γνωρίζετε, θα συνειδητοποιήσετε το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι τους για το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό δεν το μελέτησαν. Το προσπέρασαν, το ετοίμασαν ίσα ίσα για να βγει ο δίσκος και τέλος. Όχι. Είναι όλα πραγματικά κονσέρτα. Σύμφωνα με την συγγραφέα και ποιήτρια Margaret Atwood, Bradbury απέκτησε το χρήσμα της συγγραφής σε μια μοναδική παράσταση ενός περιοδεύοντος τσίρκου που παρακολουθούσε ως παιδί. Εκεί ο μάγος, Mr. Electrico, τον τίναξε με ρεύμα, φωνάζοντάς του ταυτόχρονα «Ζήσε για πάντα». Το 1951, ο τίτλος «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» του Bradbury παραπέμπει πού? Παραπέμπει στα τατουάζ με τα οποία μία μάγισσα γέμισε όλο το σώμα ενός τσιρκολάνου προκειμένου αυτός να κερδίζει χρήματα στις παραστάσεις. Και προσέξτε φαντασία, κάθε βράδυ τα τατουάζ εικονογραφήσεις ουσιαστικά ζωντανεύουν και λένε ιστορίες, καθώς ο ήρωας προσπαθεί να κοιμηθεί. Θέλει να απελευθερωθεί από αυτά τα στοιχεία που τον κατατρέχουν, κάνοντάς τον ουσιαστικά παρήσακτο. Όπως το φτιαγμένο από σάρκες νεκρών τέρας της νουβέλας Frankenstein της Mary Shelley τον 19ο αιώνα, έτσι και ο εικονογραφημένος άνθρωπος συμβολίζει την τέλεση της αθάνατης λογοτεχνικής γραφής. Ο τίτλος που έδωσε ο Bradbury στην αμερικανική έκδοση, δηλαδή The Illustrated Man, ίσως υπονοεί την εποχή που ο ίδιος έβγαζε χρήματα από ηλουστρέ περιοδικά, όπως ήταν το Playboy και το Esquire, δημοσιεύοντας εκεί ιστορίες του. Στο ύφος του, τα διηγήματα μοιάζουν με αφήγηση ονείρου η εφιάλτη και αποτελούν έναν διάβλο που συνδέει τη λογοτεχνία με το υποσυνείδητο. Ο Bradbury θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου ζει ανάμεσα στη φαντασία και στα όνειρα. Αποκτά σώμα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Ο Bradbury δεν σταματά να ταξιδεύει στους πλανήτες, θέλοντας να κρατήσει τον άνθρωπο όσο πιο κοντά γίνεται στο βιβλίο, όσο και αν τα διάφορα συστήματα θεωρούν το βιβλίο επικίνδυνο. Η ασταμάτητη βροχή, άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, εξελίσσεται στον πλανήτη Αφροδίτη, εκεί όπου μία διαρκή νεροποντή καθιστά το τοπίο μία μαυρό-ασπρή υδάτινη κόλαση. Οι σταγόνες χτυπούν τον εγκέφαλο, φέρουν τρέλα και αυτοκτονίες στους γήινους κοσμοναύτες εξερευνητές. Μόνη ελπίδα, ο στεγνός χώρος ανάγνωσης του ηλιακού θόλου, αλληγορία της θαλπορής που νιώθεις στη βιβλιοθήκη ή σε έναν καναπέο που διαβάζεις. Τα βιβλία περιμένουν για να σώσουν αυτούς που αντέχουν την ενδελεχή έρευνα, οδηγώντας τον εντοπισμό ενός καταληκτικού ηλιακού θόλου. Στο ώρα μηδέν τα παιδιά επικαλούνται την τέταρτη διάσταση για να καταργήσουν τον κόσμο των μεγάλων. Κβαντομηχανικοί και μεταφυσικοί συναντιούνται όταν η παιδική ηλικία λειτουργεί πέρα από τις προκαταλήψεις. Εδώ η παιδική βία κουβαλά επί της ουσίας αντιπολεμικά μηνύματα. Για τον Bradbury, ο μεγάκοσμος του διαστήματος αποτελείται από διάφορους μικρόκοσμους. Των ρομαντικών, της παιδικής ηλικίας, των διφορούμενων ρομπότ που μπορεί να είναι ανθρωπόμορφες ρέπλικες, των εξόριστων χαρισματικών. Όπως λέει ο ίδιος στον πρόλογό του, τον ενδιαφέρει να διανοηθεί τι θα γινόταν αν, χωρίς την αυστηρή ταύτιση της γραφής του με την υποεπιστημονική φαντασία. Άλλωστε, ο ίδιος πάντα υποστήριζε πως έγραφε φαντασία αλλά όχι επιστημονική. Εκτός από το λογοτεχνικό του έργο, Bradbury έγραψε δοκίμια για την τέχνη και τον πολιτισμό, σενάρια για τον κινηματογράφο, για παράδειγμα το Moby Dick του John Huston, αλλά και την τηλεόραση,
τη ζώνη του Λυκόφωτοσε, αλλά και θεατρικά έργα. Παρά τις πολλές και συχνά ακριβείς τεχνολογικές του προβλέψεις, ο ίδιος εξέφραζε τον σκεπτικισμό του για την αξία του ίντερνετ, επειδή, όπως έλεγε, μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τους γύρους του. Αν του μιλούσατε δε για ηλεκτρονικά βιβλία, για τα e-books, κάθετος, θα μπορούσε να τα πετάξει από το παράθυρο. «Έχουμε τόσα πολλά κινητά, έχουμε πολύ ίντερνετ», υποστήριζε με σθένος. «Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις μηχανές. Έχουμε πάρα πολλές μηχανές στην εποχή μας». Ώρα για τους Rush, φίλες και φίλοι. Ένα τρίο από τον Καναδά, οι οποίοι στηρίζουν το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, το «The Body Electric», σε έναν τύπο τον οποίον προαναφέραμε, τον Mr. Electrico.

Και είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ρέι Μπράντμπερι στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν γι' αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει. Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, είναι αθάνατος. Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury, γνήσιο τέκνο του Ιουλίου Βέρν, ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες, όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησε για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά, γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή. Την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury, τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση. Τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γέρο Βασίλη και ο εκπρόσωπος του Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
8: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events
8: αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάου, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική. Είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228 και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού. Έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένης Ζωγράφου, η οδός Ελένης Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Ανοπόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ουμίν και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν, ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Το έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, το δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η ελοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ιλιάνα που είχε εξαφανιστεί ανήκει σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόγχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Και όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε σύμφωνα με τον καθηγητή να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες λέει είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάντα δείχνω το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας οστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Ημέρα Πανελλαδικών σήμερα, η τρίτη από τις τέσσερις, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του λιμενικού, τα στελέχη του λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο της Σαλονίσου. Οπότε σήμερα συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Σαλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη τη μετάδοση των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα, τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0-078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε το Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα, υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του, και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες, κατακρίνοντας, κατακεραυνώντας θα έλεγα, τη διοργάνωση του Diamond League στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ, με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, εάν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και να, αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα, και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσατε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό, φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυτελή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας στο Ρώσο πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της Νέας Δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστη κουκουλοφόρη έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
7: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
8: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
11: Ταξίδια στο παρελθόν.
9: Μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε ντουέτο, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν με αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα. Ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο. Θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα. Και αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Άξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής, που βλέποντας φωτογραφία τώρα σε ξενίζει λίγο ως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν, γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν, σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοί κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει, εντός εισαγωγικών, τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο. Αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες. Και τι εννοώ, καλοκαίρι είπαμε έχει έρθει, θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες, γενικώς δηλαδή όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και eco-responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης, 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω που πιάνε μια... Λέει εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ λέει, με στέλνουν σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια κάτω, πατούσες για να μπεις τα βράχια για να κάνεις τέτοιο. Λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει ναι, λέω τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε, σε τέτοια παραλία άμα πήγαινες δεν θα λέγεις δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι τηγανητές πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες πατάτες του νευροκοπίου, πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, προτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σ' αποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανητές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανητή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανητές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανητές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανητές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανητής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δύο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ, θεωρείται η Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Bayern, όπου εκεί εκτοξεύθηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Ζωάο Νέβες είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Ντεζιρέ Ντουέ, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πεστόν, αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφεύγει, και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, όπως με, ο Μπέιλ λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός, ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω, ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια. Αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN, ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρήπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το golf. Οπότε ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι αν

Τώρα βλέπω στο Earth News ότι high-tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High-tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή θα παίζουν μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, θα κάνουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική. Δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί δύο ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, υπολοιπόθη την Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο, και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όσοι δεν το ξέρετε, προλαβαίνετε ακόμη να βάλετε στο R2 Sport για να δείτε το δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αγωνίζεται αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω το σκορ για να μπείτε να το δείτε. Αν δεν το καταλάβατε από τη μουσική, σας προετοιμάζουμε για να βγείτε, για να ζεσταθείτε, για να βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος. Είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο Beach Volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε, είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά, από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό. Οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μαθαίνουν και τα παιδιά τον beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley. Και που ξέρετε, έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες. Στο beach volley είμαστε αρκετά καλοί και είναι και ολυμπιακό άθλημα, να θυμίσω, αν θέλετε να ακολουθήσετε καριέρα.

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί σαραντάριδες και πενηντάριδες έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάναν αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρήσει τα κηλικεία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στη νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς,

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου, το οποίο συνήθως κοστίζει από 15 έως 20 δολάρια ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer, και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδανε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους, φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ? Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά. Gents.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτό είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά. 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζορίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς δημοσιογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι, επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Δάφνη που αναρωτιέται, έψαξε να δει για το που θα πάει διακοπές φέτος και μας ρωτάει ποιο νεφρό είναι καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό, λέει, για να πουλήσει. Απογοητεύτηκε από τις τιμές που βρήκε προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιόνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες, μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι που βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν μια μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήμματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον, και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μην φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψηλολογικές. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλη μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, στα στατιστικά του ήταν φοβερά. Και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρων που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις των Γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Ντιμητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι guard, 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Μπάγερ Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και μια μεταγραφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Κεν Μπίρτς, που ο σέντερ, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Η Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς, όντως, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπηλιός Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας το Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτήν την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, όπου μπορείτε να πάτε στο φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς. Ο Παντελής Θαλασσινός ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Φεστ. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοντοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Ντένις Χόπερ, πρωταγωνιστεί ο Τζακ Νίκολσον. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλουν να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ. Όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του. Και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά, ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει. Δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες. Φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές οι γείτονες που είναι λίγο κουτσομπόλιδες, που παρατηρούν τα πάντα, είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν θα τον βρίσκανε ποτέ αυτόν τον διαρρήκτη.

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήρια τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν τη δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002, όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κυρίου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που γίνεται στο Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand Prix που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα εισιτήριο γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης Sky Aris εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουνε για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Verizon.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.